0: 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
0: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Stop.

0: είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6:30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Plus FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνοι σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
3: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
4: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
3: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
7: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο,
9: τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
10: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
11: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
13: Good morning.
12: Στα γαλλικά?
13: Bonjour.
12: Στα ιταλικά?
13: Buongiorno.
12: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
14: Πού αλλού?
13: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
14: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
12: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ.
5: Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
6: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
7: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
9: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης, εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου, δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης, εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
10: Εδώ και 50 χρόνια, τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά, παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το

0: Σκάφη. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Νέα συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Ο Κινέζος Πρόεδρος υποδέχθηκε τον Αμερικανό ομολογό του στους κήπους του Τζον Γκνανχάι, συγκροτήματος όπου διαμένουν Κινέζοι ηγέτες δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Μέσω Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε πως η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη. Στις επαφές του με τον Σι Τζινπίνγκ φέρεται να απέσπασε τη δέσμευση ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing, ενώ έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου ήταν θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα για δεύτερη ημέρα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου με συμμαθήτριά της από τα ράτσια εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΦ του στο ΚΑΤ έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Νεκρή βρέθηκε Βρετανίδα μέσα σε πισίνα τουριστικής βίλας στον Μαραθιά Ζακίνθου. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα. Το ενδεχόμενο επίσπευσης της ερευνητικής γεώτρησης στο Ιόνιο άφησε ανοιχτό ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Energy Ανδρέας Χιάμισης που συμμετέχει στην κοινοπραξία με την Exxon Mobil και την Energian. Σε ενημέρωση οικονομικών αναλυτών του ομίλου είπε πως έχουμε δεσμευτεί να προχωρήσουμε τη γεώτρηση στο βόρειο Ιόνιο δυτικά της Κέρκυρας η οποία θα πραγματοποιηθεί είτε στο τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους είτε στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου. Σύμφωνα με το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα, η γεώτρηση θετείται τον Φεβρουάριο του 2027. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αρχίζει σήμερα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωκοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Ελληνικής Βουλής. Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα παρευρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε χαιρετισμό του σε δείπνο προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενος στη στρατηγική παρουσία της Κίνας στη χώρα μας, είπε πως το Πεκίνο αναζητούσε την καταλληλότερη πύλη προς τις ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του, κατήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24, με φόντο τη σφοδρή αντιπαράθεση που εξελίσσεται για ακίνητο που μίσθωσε στο δημόσιο. Έκανε λόγο για μηντιακό μηχανισμό που προσπαθεί να οργανώσει την ηθική του εξόντωση. Ό,τι έγινε και με τις υποκλοπές και τότε πάλι διαρροές και υπονοούμενα, υποστήριξε ο πρόεδρος του Πασόκ και δήλωσε κατηγορηματικά: Είμαι και ηθικός και νόμιμος, κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι. Και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση από το κτηματολόγιο οικογενειακού ακινήτου στο Ηράκλειο έγινε επικός στα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ, είπε, ενώ επανέλαβε πως δεν έχει βγάλει ούτε 1 ευρώ στο εξωτερικό. Τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα στα λύκεια της χώρας, καθώς από Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Για την πρώτη και τη Δευτέρα Λυκείου θα διαρκέσουν ως τις 12 Ιουνίου, ενώ για την τρίτη Λυκείου ολοκληρώνονται στις 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε όλη τη γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα σύμφωνα με ενημέρωση της στασή. Στελέχη και εποχικό προσωπικό για να εργαστούν στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα αναζητά ο Δήμος Αθηναίων. Θα προσλάβει 153 άτομα εποχικό προσωπικό διάφορων ειδικοτήτων, όπως ναυαγοσώστες, γιατρούς, οδηγούς και κοινωνικούς λειτουργούς. Στο προσωπικό που θα προσληφθεί παρέχονται δωρεάν διαμονή, πλήρης διατροφή και αποδοχές ανάλογα με τη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ως τις 22 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Στα διεθνή και πάλι αυξήθηκαν στους 24 οι νεκροί, ανάμεσα τους 3 παιδιά από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς που έπληξαν το Κίεβο τη χθεσινή νύχτα. Σήμερα η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 355 ουκρανικά ντρόνους πάνω από περιφέρειές της. Στην πόλη Ριαζάν της κεντρικής Ρωσίας, επίθεση ντρόνου στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους, ενώ 12 τραυματίστηκαν, πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές και επλήγει μια βιομηχανική επιχείρηση, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Και ο καιρός, σαρές νεφώσεις κατά διαστήματα, πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζ.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών. Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Patras. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά.
7: Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr, με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Στους 103,7 η βελόνα του ραδιοφώνου, αν και βέβαια πλέον δεν υπάρχει βελόνα εδώ που τα λέμε, είναι ψηφιακά τα ραδιόφωνα, και οι περισσότεροι ίσως μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση 103,9 η συχνότητα του Πελοπόννησος FM, η συχνότητα των εξγενών, της ενημέρωσης αλλά και της ψυχαγωγίας. Είναι η ζωντανή ενημέρωση από τον Πελοπόννησος FM. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ρικόπουλο. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Σε λίγο μαζί μας, θα σας πω από τώρα, θα είναι ο Πρόεδρος των Δημοκρατών, ο κύριος Κασελάκης, θα είναι μαζί μας για να μας μιλήσει για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα με αφορμή την έλευσή του στην Πάτρα. Σε λίγο, κύριος Κασελάκης, εδώ αποκλειστικά στον Πελοπόννησος FM.

Είμαστε πάντα εδώ λοιπόν στο Πελοπόννησος FM. Σας καλημερίζουμε και φυσικά σας παραπέμπουμε και σήμερα, όχι μόνο στις σελίδες της Πελοποννήσου που κυκλοφόρησε με καυτά θέματα, με αποκλειστικά ρεπορτάζ και φυσικά με πολύ ωραίες αναλύσεις και άρθρα, αλλά και βέβαια εδώ στις εκπομπές του Πελοπόννησος FM, ζωντανά από τις 8 έως το μεσημέρι. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στην πολιτική επικαιρότητα, για να πάμε και στα τοπικά.

Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τον καιρό, ο οποίος θα είναι άστατος, όχι μόνο σήμερα και τις επόμενες μέρες, με εναλλαγές από ηλιοφάνειες βροχές και τοπικές καταιγίδες, αλλά και διαστήματα βελτίωσης. Και για να πάμε στον πολιτικό καιρό, μιλάμε για το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μιλάμε για την ψυχή της παράταξης, την οποία διεκδικεί να κερδίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτό το συνέδριο που ξεκινάει σήμερα το απόγευμα και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Την ώρα που 10 πρώην καραμανλικοί και σαμαρκοί υπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας την αναζητούν, αυτή την ψυχή δηλαδή, εκτός συνεδρίου και εκτός Νέας Δημοκρατίας, προλαγγέλλοντας νέο δεξιό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για στελέχη τα οποία είναι δεύτερης γραμμής ή ακόμα πιο κάτω, και σε κάθε περίπτωση πολλά από αυτά έχουν ήδη αποστασιοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, νομίζω ότι δεν καταφέρνουν κανένα κέριο, ούτε καν πλήγμα δηλαδή, στην Νέα Δημοκρατία. Τώρα, ραγδαίες είναι πλέον οι εξελίξεις στον χώρο του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, που έχει κατατμηθεί σε πάρα πολλά κομματάκια, και όλα αυτά κάτω από την πίεση που ασκεί το υποίδρυση νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το επόμενο διάστημα, οι πληροφορίες μας λένε ότι ανεξαρτητοποιούνται βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Ο αριθμός τους δεν είναι των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Δηλαδή, αν έρχεται σήμερα σε 12, έτσι θα είναι λιγότεροι. Πλην όμως, ο αριθμός όσων ανεξαρτητοποιηθούν δεν είναι επακριβώς γνωστός, καθώς οι σχετικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Πάντως, είναι σίγουρο ότι πλέον θα αποστεωθεί και το κόμμα, τέλος πάντων, από κόμμα έχει καταντήσει την αριστερά. Δεν υπάρχει κόμμα με την έννοια ότι είναι ένα σφυργηλό κόμμα. Υπάρχουν πάρα πολλές τάσεις μέσα, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Είχαμε και αλλαγή επικεφαλής. Είναι μια κατάσταση που βρίσκεται μάλλον υπό διάλυση. Πάντως, έτσι κι αλλιώς, η επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα επισπεύσει τις διαδικασίες. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον ΕΦΚΑ, καθώς η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Όλα αυτά την ώρα που τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για μία, θα έλεγα, απέτηση της κοινωνίας, καθώς το υφιστάμενο σύστημα των πάγιων ρυθμίσεων των 24 δόσεων έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει να ανταποκριθεί στις πραγματικές δυνατότητες χιλιάδων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, οι οποίοι αδυνατούν, οι περισσότεροι εξ αυτών, να εξυπηρετήσουν τόσο υψηλές μηνιαίες καταβολές.

αν έχετε ακούσει για την κοινωνική αντιπαροχή, μιλάμε για ένα νέο σύστημα κοινωνικής κατοικίας. Μιλάμε για ένα εργαλείο δηλαδή στεγαστικής πολιτικής με το οποίο το δημόσιο επιχειρεί να αυξήσει το απόθεμα της προσιτής κατοικίας αξιοποιώντας δημόσια ακίνητα και τη συμμετοχή ιδιωτών, κατασκευαστών και διαχειριστών. Μετά τη δημοσίευση της κοινή υπουργικής απόφασης που εξειδικεύει το πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 5006 του 2022, διαμορφώνεται πλέον ένα πλήρες μοντέλο. Ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και αγοράς ακινήτων για την ανάπτυξη κοινωνικής κατοικίας.

0: Και την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, αποκαλύπτεται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, έχει ενοικιάσει στο δημόσιο ένα κινητό του λίγο πριν εισέλθει η χώρα στο δυστοπικό τοπίο των μνημονίων. Λίγο πριν πάει ο Γιώργος στο Καστελόριζο να αναγγείλει τις διαδικασίες ένταξης της χώρας στο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο στήριξης και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είχαμε την ενοικίαση εκείνη του της οικογένειας Ανδρουλάκη. Να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι όλα αυτά είναι νόμιμα, έτσι δεν υπάρχει κάτι παράνομο, αλλά εδώ μπαίνει ένα θέμα. Και θα σας το πω αλλιώς. Φανταστείτε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός, αυτός που έχουμε τώρα ή οποιοδήποτε άλλος, βάλτε στο μυαλό σας κάποιον, αποκαλυπτόταν ότι είχε νοικιάσει ακίνητό του στο δημόσιο. Ποια θα ήταν η συζήτηση σήμερα? Θα μπορούσε να σταθεί κάτι τέτοιο? Και πάλι νόμιμο θα ήταν. Δεν μιλάμε για παράνομο. Εδώ νομίζω ότι θα έπρεπε ο κ. Ανδρουλάκης, ειδικά από τη στιγμή που εξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, να είχε απεμπλακεί από την σχέση μίσθωσης που έχει το ακίνητό του με το δημόσιο. Δεν νοείται ένας επικεφαλής παράταξης να έχει ακίνητο το οποίο να το μισθώνει το δημόσιο. Χωρίς πάντα, επαναλαμβάνω, και σε καμία περίπτωση αυτό να αποτελεί παρανομία. Μιλάμε για το ηθικό μέρος της υπόθεσης. Και βέβαια εγείρονται πολλά ερωτηματικά για ποιο λόγο λίγο πριν η χώρα εισέλθει σε αυτό το μαγκανοπήγαδο του μνημονίου, επέλεξε το δημόσιο να δώσει ένα τόσο μεγάλο τίμημα, πάνω από 10.000 ευρώ το μήνα, για την ενοικίαση ενός ακινήτου, τη στιγμή βέβαια που υπήρχε και άλλη προσφορά. Δεν ξέρουμε τις προσφορές και αν η προσφορά που ήταν με τα λιγότερα χρήματα εξυπηρετούσε τις ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε αν καλός ή κακός έγινε η επιλογή. Αλλά και καλός να έγινε, γιατί παραλαμβάνω δεν υπάρχει παρανομία, εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν μπορεί η χώρα να μπαίνει σε αυτήν τη μεγάλη δοκιμασία, να κατακριμνίζονται μισθοί, συντάξεις και όλα αυτά που θα ακολουθούσαν, και το δημόσιο να επιλέγει να δώσει ένα τόσο μεγάλο τίμημα για ένα ακίνητο. Το ακίνητο πιο της οικογένειας Ανδρουλάκη, που ο Ανδρουλάκης βέβαια δεν ήταν πρόεδρος τότε, αλλά ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Όλο αυτό, επαναλαμβάνω, χωρίς να είναι παράνομο, νομίζω ότι μπάζει από παντού. Αλλά ειδικά από τη στιγμή που το ακίνητο περιήλθε στην πλήρη ιδιοκτησία του κ. Ανδρουλάκη. Και φυσικά, κ. Ανδρουλάκης έγινε και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι θα έπρεπε μόνος του να έχει επιλέξει την απεμπλοκή του δικικού του ακινήτου από τη μίσθωσή του από το δημόσιο. Δεν συμβιβάζονται αυτά. Πώς να το κάνουμε? Επαναλαμβάνω, σκεφτείτε να αποκαλυπτόταν ότι ακίνητο του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μισθωθεί από το δημόσιο. Μα είναι δυνατόν να έχει σχέση οικονομική ένας πολιτικός, ένα πολιτικό πρόσωπο, ένας πρόεδρος ενός κόμματος με το δημόσιο? Φυσικά, χωρίς να είναι παράνομο όλο αυτό, καταλαβαίνετε ότι πολιτικά είναι ανορθόδοξο. Και όλα αυτά που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ως απάντηση των καταγγελιών Γεωργιάδη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δηλώνουν τον πανικό του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος δεν μπορεί να δώσει σαφείς δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες μέσα σε αυτή την απάντηση. Υπάρχουν μόνο αφορισμοί, ύβρις και απειλές για προσφυγή στη δικαιοσύνη. Δεν με αφορά βέβαια το θέμα της δικαιοσύνης, σας τα βρουν μόνοι τους, ούτε υπερασπίζομαι κανέναν. Αλλά η αλήθεια είναι, και να είμαστε ψύχρεμοι και να είμαστε αντικειμενικοί, δεν νοείται πολιτικός αρχηγός να έχει οικονομική σχέση τέτοιου τύπου με το δημόσιο, όσο νόμιμο και να είναι, που είναι. Έτσι λοιπόν ο κ. Ανδρουλάκης μάλλον πιάστηκε στον ύπνο. Και το λέω αυτό διότι ουσιαστικά λούστηκε αυτά που ο ίδιος κατά καιρούς είχε καταγγείλει. Θυμόσαστε την υπόθεση με τον λογιστή των κτηνοτρόφων εκεί των αγροτών, που κατακεράβνωνε όλη αυτή την υπόθεση, που δεν είχαν δηλωθεί κάποιες χιλιάδες ευρώ, και ο ίδιος πιάστηκε να μην έχει δηλώσει ο λογιστής του, έτσι είπε, 1.000.000 ευρώ. Μένει δυνατόν? 1.000.000 το οποίο βέβαια ήρθε από τους μισθούς της Ευρωβουλής, αλλά νομίζω θα μπορούσε να έχει μεταφέρει στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, στην Κρήτη υπάρχει συνεταιριστική τράπεζα. Γιατί ο κ. Ανδρουλάκης δεν επέλεξε τα χρήματα αυτά να τα φέρει στην Ελλάδα και δει στην συνεταιριστική τράπεζα του τόπου του? Δεν θα ήταν ένα ωραίο μήνυμα, πέρα από έμπρακτη οικονομική στήριξη του τόπου του και της χώρας μας? Για ποιο λόγο βρίσκονται τα χρήματα αυτά στο εξωτερικό? Δεν μπορεί να εισέλθουν στην Ελλάδα? Δεν νομίζω. Με τον ίδιο τρόπο που φεύγουν την Ελλάδα, ξέρετε πολύ εύκολα, γίνεται και η αντίστροφη διαδρομή. Δηλαδή από το εξωτερικό, την αλλοδαπή, να έρθουν στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο κ. Ανδρουλάκης εδώ πιάστηκε στον ύπνο. Και νομίζω ότι είναι πολιτικά, όχι νομικά, πολιτικά, το παραλαμβάνω, έκθετος στη συνείδηση του κόσμου. Πελοπόννησος ο ΣΕΦΕΜ από τους 103,9. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ρικόπουλο. Μείνετε μαζί μας, ο Στέφανος Κασελάκης σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας. Αλλά μαζί μας για να μας σχολιάσει την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και φυσικά τα του δικού του πολιτικού οίκου. Σε λίγο ζωντανά στον Πελοπόννησος ΣΕΦΕΜ, αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, ο Στέφανος Κασελάκης μαζί μας εδώ για τους ακροατές του Πελοπόννησος ΣΕΦΕΜ. Πάμε για διαφημίσεις και άλλα ενδιαφέροντα μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο Λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο Λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση Τυρτέου 29 έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
7: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Πελοπόννησος FM, φίλες και φίλοι, 103,9, συντονισμένοι εδώ και φυσικά πολύ λίγο μαζί μας ο Στέφανος Κασελάκης. Θα μιλήσει για όλα και φυσικά με αφορμή την έλευσή του στην Πάτρα, έρχεται το Σάββατο, θα είναι εδώ, θα έχει ένα πύκνο πλαίσιο επαφών και συζητήσεων, όχι μόνο με στελέχη του κομματός του, αλλά και με εκπροσώπους φορέων. Μείνετε μαζί μας εδώ στον Πελοπόννησος FM, 103,9.

0: Είμαστε πάντα εδώ στο 103,9. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι περιμένουμε και σήμερα πως κάθε μέρα τα δικά σας μηνύματα μην το ξεχνάτε, μην το παραλείπετε και μην έχετε επιφυλάξεις σε αυτό, γιατί τα δικά σας μηνύματα παίρνουν φωνή εδώ. Πολλαπλασιάζεται η έντασή τους και φυσικά βρίσκουν αποδέχτη τους υπευθύνους. Θυμίζω λοιπόν 2610-312-530 για τα δικά σας μηνύματα εδώ στον Πελοπόννησος FM. Η Μαρία Ανδριανού είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και σήμερα καταγράφει τα δικά σας μηνύματα. Πελοπόννησος FM λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με τον Στέφανο Κασελάκη, τον πρόεδρο των Δημοκρατών, και έχουμε πολλά να πούμε για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες θα έλεγα τρέχουν με φρενήρεις ρυθμούς, και ο Στέφανος Κασελάκης, όπως πάντα, ορμητικός χήμαρος, μιλάει για όλα χωρίς καθορισμένη ατζέντα και χωρίς βέβαια κλισέ. Είναι μαζί μας, τον καλωσορίζω. Κύριε Κασελάκη, καλή σας ημέρα από την Πάτρα.
1: Δοσμένες ερωτήσεις. Έτσι είναι. Πάντα μιλάμε με ανοιχτή, πώς το λέμε.

0: πολιτικά επιλείψιμη αυτή τη σχέση μεταξύ της οικογένειας Ανδρουλάκη αρχικά, τώρα του Πρόεδρου του Πασόκ, γιατί σε αυτόν πλέον είναι νύχτο ακίνητο, τη σχέση μίσθωσης ενός ακινήτου με το δημόσιο, όντας Πρόεδρος ενός κόμματος?
1: Εντάξει, θα σας πω. Ξέρετε ότι εγώ έχω περάσει αρκετές δυσκολίες εντός οικών, επειδή χωρίς να έχω κανένα απολύτως παρεδώσε με το δημόσιο, με την ελληνική πολιτεία, χωρίς να έχω πάρει ένα ευρώ από τον Έλληνα πολίτη, επειδή έδωσα τα δικά μου χρήματα από το εξωτερικό για να πληρωθεί ο μισθός των Χριστουγέννων, το δώρο των Χριστουγέννων στο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε πολύ καλά ότι έχω μπλέξει με την ελληνική δικαιοσύνη, και η Νέα Δημοκρατία πριν από τις ευρωεκλογές, πριν 2 χρόνια, είχε κάνει ολόκληρη καμπάνια γύρω από το πόθεν έσκες του Κασελάκη. Γιατί? Επειδή χαλούσα τη σούπα. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος πέτυχε με την αξία του στο εξωτερικό βάζει το χέρι στην τσέπη ως αρχηγός κόμματος για να μπορούν να πληρωθούν μισθοί. Τώρα με ρωτάτε λοιπόν για τον κύριο Ανδρουλάκη, που πρόκειται για την ακριβώς αντίθετη περίπτωση. Πρόκειται για ένα κομματικό στέλεχος που δεν έχει στην ουσία δουλέψει ποτέ στη ζωή του, ο οποίος ξαφνικά βρίσκεται με, ξαφνικά ή μη ξαφνικά δεν έχει σχέση, αλλά βρίσκεται με εκατομμύρια στο εξωτερικό, με δεκάδες, με πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία, και με μια ακίνητη περιουσία η οποία, όπως είδατε, έχει ας το πούμε επικώς συναναστραφεί με δημόσιο χρήμα. Το ζήτημα για μένα δεν είναι τόσο πολύ εάν είναι κάτι είναι παράνομο ή παράτυπο. Το ζήτημα είναι, θέλουμε αυτούς να μας κυβερνήσουν, αυτούς που έχουν κάνει περιουσία με αυτόν τον τρόπο, ή θέλουμε ανθρώπους που έχουν δουλέψει στην πραγματική οικονομία και ξέρουν πώς να μας πάνε μπροστά? Άρα το πολιτικό θέμα για μένα είναι ότι okay, συμβολίζει, βρωμάει παλιακή πολιτική, βρωμάει σύστημα, βρωμάει αυτό το οποίο έχουμε δει παντού σε όλη τη χώρα, με τους τραπέζες και τους χασάπιδες. Δεν πρόκειται να ξεβλέξουμε τα παλιά κόμματα και το παλιό πολιτικό προσωπικό από αυτή την κατάσταση. Ειλικρινά γι' αυτό έχω αρχίσει τους δημοκράτες, παρά το γεγονός ότι πολλοί πίστευαν μετά το πραξικόπημα στο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα τα παρατούσα και θα πήγαινα Αμερική. Δεν τα βάζω κάτω, δεν τα παρατάμε, διότι αν δεν μπλέξουμε με την πολιτική, δεν θα ξεμπλέξουμε. Η πολιτική είναι το μόνο μέσο βελτίωσης της ζωής της χώρας μας. Είναι το μόνο μέσο που έχουμε για να διεκδικήσουμε την ευτυχία ως ανεξάρτητες οντότητες, μέσω μιας πολιτείας που στηρίζει τον άνθρωπο. Εάν λοιπόν δεν αλλάξει η πολιτική, πολύ απλά υπονομεύουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό είμαι στην πολιτική, γιατί πραγματικά πιστεύω στη δύναμη της κοινωνίας να αλλάξει καταστάσεις. Δεν πρόκειται να αλλάξει, και κλείνω για να μην πω λόγο, δεν πρόκειται να αλλάξει με παλιά υλικά. Αυτό που με ρωτήσετε για τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι ο ορισμός του παλιού υλικού. Του κομματικού στρατού, του κομματικού στελέχους, των περιουσιών με ένα πόθεν το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε το πώς ακριβώς δημιουργήθηκε τέτοια κίνητη περιουσία και πώς εκείνη διαπλέκεται με το δημόσιο. Παράνομο, ξεπαράνομο, εγώ δεν πρόκειται τώρα. Βαρέθηκα να σου πω την αλήθεια, βαρέθηκα να κυνηγάω και τα πτυχία του Λαζαρίδη. Όταν, ας πούμε, είδα την όλη κατάσταση με το κολέγιο Μαϊμού, αυτό το Southeastern, και μετά βρήκαμε ότι είχε τη θέση του ειδικού επιστήμονα χωρίς να τηρεί τα προσόντα και ούτω καθεξής, και μετά κυνηγούσαμε στο Delaware να δούμε πού είχε, αν αυτή η σχολή υπήρχε ή όχι. Ξέρετε, σκεφτόμουν να ήταν αυτό μου. Τι κάνω με τη ζωή μου? Πραγματικά δηλαδή, είμαι 38 χρονών, 35 έγινα αρχηγός της αντιπολίτευσης. Έχω δουλέψει τόσα χρόνια πάρα πολύ σκληρά. Όταν άρχισα την καριέρα μου στο 21 μου στην τράπεζα, ναι, στην Goldman Sachs, εν μέσω χρηματοπιστωτικής κρίσης, με αξία μου πήρα αυτή την θέση, δούλευα 16 και 18 ώρες την ημέρα. Και καθόμαστε εδώ πέρα να μιλάμε για τον κάθε εκατομμυριούχο που έχει βγάλει χρήματα από δημόσια περιουσία. Και βαριέμαι και συχαίνομαι.
0: Και πώς κρίνεται το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης ξέχασε, είπε ο λογιστής του, ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Θέλω να μου κρίνετε και αυτή την πτυχή, και κυρίως το γεγονός ότι αυτό το 1 εκατομμύριο το έχει εκτός Ελλάδος.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ιδεολειπτικός όσον αφορά το εντός ή εκτός Ελλάδας. Μπορώ να σας πω ότι μόνο εγώ έχω συγκρουστεί με τις ελληνικές τράπεζες. Να θυμίσω την συναλλαγή της Παγκρίτιας και Τράπεζας Αττικής, που το ΠΑΣΟΚ πρώτο πήγε να προσκυνήσει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία το καλοκαίρι, Ιούλιο του 2024, για να περάσει αυτή η κατάπτυστη συμφωνία, που, από την οποία ο Έλληνας φορολογούμενος έχει χάσει 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, μόνο εγώ τόλμησα να πάω απέναντι σε αυτό. Λοιπόν, εκεί

0: πήραν και προσκύνησαν. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι έχεις εξωτερικές τράπεζες όταν στηρίζουν τις δικές τους εδώ με τον δικό τους τρόπο είναι υποκριτικό τουλάχιστον, αλλά εντάξει, δεν με ενοχλεί, πώς να το πω, είναι και στο επίπεδο του λαϊκισμού αυτό, το ότι αν έχετε χρήματα σε ελληνική τράπεζα, σε ξένη τράπεζα. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν πατριωτικές εισφορές, όπως λέει ο Τσίπρας, ή ότι είναι πατριωτισμός να έχεις ελληνική τράπεζα. Εγώ θεωρώ ότι πατριωτισμός είναι να αφήνεις ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά σου, στον τόπο σου. Εντάξει, και αυτό λοιπόν το οποίο κάνουν με τη διαπλοκή τους, να θυμίσω τους εργατοπατέρες των συντεχνιών που έχουν, Παναγόπουλος κ.ο.κ. Λοιπόν, αυτά χαντακώνουν το μέλλον της χώρας. Χαντακώνουν το μέλλον των παιδιών. Δεν μπορώ άλλο να βλέπω, συγγνώμη τώρα, να βλέπουμε 2-17χρονα να χάνουν τη ζωή τους ή να πηδάνε από τον μπαλκόνι επειδή δεν αντέχουν την πίεση, την κοινωνική πίεση από ένα παρχαιωμένο σύστημα. Πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα. Μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων μας. Μιλάμε για παππούδες και γιαγιάδες που αργοπεθαίνουν μόνοι τους και φτωχοί και δεν είναι δίπλα τους οι οικογένειές τους. Μιλάμε για νέους που απλά πάρουν ένα πτυχίο χωρίς και μία ελπίδα να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Καταλαβαίνουμε ότι χαραμίζονται οι ζωές της χώρας, οι ζωές των ανθρώπων μας. Δεν είναι για πλάκα, δεν είναι παιχνίδι η πολιτική. Είναι παιχνίδι όπως τα έκαναν στο συνέδριο εκεί πέρα Γεροβασίλη Τσίπρας και άλλοι. Πάμε να διαλύσουμε το δεύτερο κόμμα της χώρας για να κάνουμε rebranding. Παιδιά, δεν είναι παιχνίδι η πολιτική.
1: Και ούτε να μείνουμε λίγο σε αυτό. Ήθελα να ρωτήσω.
0: Είναι παιχνίδι το Μητσοτάκη, ο οποίος βλέπει τον Αυγενάκη να τραμπουκίζει πάλι στο αεροδρόμιο. Τον Κυριαζίδη πάνω, όπως λέει αυτό στη Δράμα, να μην ξέρει με άντρα ή γυναίκα. Και να λέει ο άλλος υφυπουργός του ότι οι γυναίκες είναι για να τίκτουν. Ο Λαζαρίδης να λέει ψέματα για το πανεπιστημιακά προσόντα του. Και μετά τι να λέει ο Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι έχει μπλέξει τόσοι σε ΟΠΚΠ και τόσοι τους παρακολουθούσε με το Πρέτορ και τι λέει, όσοι είναι βουλευτές μπορούν να ξανακατεύουν. Με άλλα λόγια, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, έτσι είναι η κατάσταση. Εγώ είμαι παιδιά ή χάος. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν εκβιαζόμαστε, κύριε Μητσοτάκη, δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν. Ναι. Και ούτε πρόκειται να συμβαστούμε με τις συνταγές των παρελθόν που είναι οι υπόλοιποι, οι αριστερόστροφοι δήθεν συστημικοί. Πάμε να αλλάξουμε σελίδα. Αν είστε συντηρητικοί άνθρωποι και δεν είστε προοδευτικοί, οκ, καταλαβαίνω, δεν είστε μαζί μου και με τους δημοκράτες. Κατανοητό. Ψηφίστε όμως για έντιμους ανθρώπους και όχι λαϊκιστές. Το ίδιο για όλους τους άλλους που είναι προοδευτικοί και θέλουν μια αλλαγή πιο ανθρωπιστική.
1: Επειδή κάνατε μια φορά στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κασελάκη, και βλέπουμε ότι έχει κατακριμνιστεί πλέον στις μετρήσεις των δημοσκοπήσεων, αλλά βλέπουμε ότι αποσυντήθηκε ακόμα και η Νέα Αριστερά, είναι θέμα χρόνου να διαλυθεί. Και μιλάμε για ένα ΣΥΡΙΖΑ κρατεό που πλέον έχει αποσυντεθεί σε κομματίδια. Μετά την θυελώδη αποχώρησή σας, ή καλύτερα την αντικαταστατική, αντιδημοκρατική αποπομπή σας από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια, αισθάνεστε πολιτικά δικαιωμένος από τις εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς?
0: Όχι, όχι, δεν αισθάνομαι πολιτικά δικαιωμένος, διότι η πολιτική για μένα δεν ήταν παιχνίδι. Ειλικρινά, δηλαδή, σας λέω την αλήθεια. Τι να σας πω, εάν μου λέτε το γεγονός ότι βλέπεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται από το 15% που του άφησε, επειδή τα έλεγες ότι θα γίνει μέρος κεντροαριστερού συστημικού χυλού κτλ. Ναι, οκ, το ξέρω ότι έχω δίκιο και είχα δίκιο, γιατί το έβλεπα. Και επίσης ήξερα, και εσείς νομίζετε ότι δεν μου είχε εμένα προταθεί έμεσα να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ συνιστόσα στο νέο φορέα? Ή μου είχε προταθεί. Λοιπόν,
1: σας είχε προταθεί από ποιον? Από ποιον
0: έμεσα, ξέρετε τώρα ποιοι έβγαζαν τα σενάρια για νέους φορείς μετά τις ευρωεκλογές και εγώ ήμουν απέναντι. Λοιπόν, και προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο και τη συνταγή. Λοιπόν, δεν είναι αυτά, είναι αηδίες. Είναι αηδίες. Ο κόσμος ψήφισε. Τι έκανε, γιατί πήγε ο Τσίπρας στο 22 εκλογή από τη βάση και όχι από την Κεντρική Επιτροπή για να δίνει δαχτυλίδια μετά πριν παραιτηθεί? Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν σέβεται τον κόσμο καθόλου? Δηλαδή πάει ο κόσμος, ψηφίζει, δίνει εντολή να είσαι εξωματική αντιπολίτευση. Δίνει εντολή να κάνεις αντιπολίτευση. Πας, διαλύσεις το κόμμα, δίνει εντολή σε νέο πρόεδρο, πηγαίνεις σε συνέδρια. Τι πράγματα είναι αυτά?
1: Όλο αυτό ήταν ένα σχέδιο που είχε εξηφάνει ο κύριος Τσίπρας, κατά τη γνώμη σας.
0: Συγγνώμη, να μην συμψηφίζουμε τα πάντα. Δίνει εντολή και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να τιμούν τον όρκο τους. Και αυτοί πάνε και ξεπλέουν κακουργήματα, εγκληματικές ευθύνες.
1: Για πείτε μου αυτό που σας ρώτησα. Είχε εξηφάνει σχέδιο Τσίπρας διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να επανέλθει ως αυτόκλητος μεσίας?
0: Νομίζω ότι είναι πασφανές ότι δεν ήθελε να κάνει αυτοκριτική. Εγώ πιστεύετε εσείς ότι μετά από το 31 που έγινε 17, ότι πήγαινε στην Κεντρική Επιτροπή να εξηγεί και να
1: εσείς
0: απολογείτε.
1: Εσείς πότε το καταλάβατε αυτό το σχέδιο?
0: Το Δεκέμβριο, αυτά καταρχάς τα έχω γράψει αναλυτικά και στο βιβλίο μου, στη δεύτερη ευκαιρία, σε ζωντανό χρόνο, ακριβώς για να μην λέει κανείς ότι δεν τα γνώριζε, τα λέω εκ των υστέρων. Λοιπόν, σε λέω ξεκάθαρα ότι. Να σας πω κάτι, και απεχθάνομαι και αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν λύνεται προβλήματα του κόσμου. Αλλά, μιας και μιλάμε για το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, ποιος είναι αριστερός κτλ., πάμε να μιλήσουμε λίγο με στοιχεία. Η πρώτη συνέντευξη περί απογοήτευσης για το ΣΥΡΙΖΑ και νέο φορέα κοιτάει και τα λοιπά σε τρίτο πρόσωπο δόθηκε το Δεκέμβριο του 2023 από τον Αλέξη Τσίπρα στο Βήμα. Μετά η δεύτερη είναι το Γενάρη του 2023, μετά άρχισαν μετά οι επαφές μέσω εμέσων, μέσω στελεχών δικών μου και στελεχών δικών του και άλλων, για το πώς θα μπορεί να ενωθεί για όλη αυτή η ίντριγκα του συστήματος για να μπορούν να έχουν μια κεντροαριστερά να ελέγχουν. Και τι κάνω εγώ, τα Αμερικανάκια, εγώ τι κάνω, κάνω ένα ερωτηματολόγιο. Θέλετε το ΣΥΡΙΖΑ στα μέλη, στη βάση, σε απευθύνεται και στον κόσμο. Θέλετε να είναι αριστερά ή κέντρο αριστερά? Τι σας ενοχλεί για τα οργανωτικά? Είστε ικανοποιημένοι από τα όργανα? Τι το καθεξής. Και τι έγινε, κακός χαμός, θυμάστε? Mm-hmm. Που ερχόταν πάνω, πηγαίνει η ανάρτηση Τσίπρα πριν το συνέδριο, πάνω κάτω, Γερο Βασίλη, πήγαινε όλο αυτό το πράγμα. Μια ιδέα πάλι. Γιατί δεν σέβονται, δεν σεβάστηκαν ποτέ τον κόσμο, το θεώρησαν δεδομένο. Και επειδή ξέρω πολύ καλά, και σου το λέω και θα το δείτε και αύριο στην Πάτρα που θα είμαι, εγώ περπατάω ελεύθερα μες στον κόσμο. Δεν έχω, πραγματικά είναι, μπορώ να σου το πω ότι η ανταπόκριση που λαμβάνω είναι πάρα πάρα πολύ θετική και είναι πολύ θετική και από ανθρώπους που δεν με γούσταραν πριν 2,5 χρόνια όταν πρωτοεμφανίστηκα. Διότι έχουν δει τώρα ότι ναι, ότι είμαι πώς το πω, τολμάω, δεν κολώνω, είμαι καθαρός και δικαίωμά μου να πολιτευτώ. Δεν είμαι εδώ για να πάρω. Αν ήταν να πάρω, τι είχα πάρει. Δεν είναι εκεί το θέμα μου. Ξέρω να βγάζω νόμιμα και να παλεύω. Λοιπόν, και με ικανοποιεί αυτό που θέλω, να είμαι περήφανος για την πατρίδα μου σήμερα. Όχι μόνο για την ιστορία της. Θέλω να είμαι περήφανος για τη σύγχρονη Ελλάδα, να παράγει πράγματα, να καινοτομεί. Λοιπόν, άρα το γεγονός ότι μερικοί άνθρωποι διάλεξαν να διαλύσουν το νούμερο 2 κόμμα της χώρας για να μπορούν να επανέλθουν και να μπορούν να βολέψουν το δικό τους κόσμο και να μην. Δηλαδή, τι, για να μην γίνει αυτοκριτική, για να μην συγκρουστεί με Τσεκαλώτο και Πολάκη και μερικούς τέτοιους κάτσε και διαλύει κόμμα. Αυτά τα πράγματα είναι αειδιαστικά και είναι αντιδημοκρατικά. Λοιπόν, mm-hmm. από εκεί και πέρα δικαίωμα έχει όποιος θέλει να πολιτευτεί, δικαίωμα έχει ο κόσμος να αποφασίσει και να συγχωρέσει ό,τι θέλει, αλλά εγώ έχω να πω ένα πράγμα στον κόσμο μας ακούει. Η κάλπη είναι άδεια, μην αφήσετε κανένα να σας εκβιάσει. Έχει χυθεί αίμα για την ελευθερία αυτού του τόπου, δεν πρόκειται να πάμε ανελεύθερα και με εκβιασμού στην κάλπη. Κοιτάξτε μας τα μάτια, δείτε τους ανθρώπους μας, δείτε τις ιδέες μας. Τα κόμματα υπάρχουν για να πρεσβεύουν ιδέες και αξίες. Όχι για να διαλύονται και μετά να γίνονται μεσιανικά οχήματα. Και το λέω εγώ, ναι, που κατηγορήθηκα την πρώτη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ για μεσιανισμό και διαμεσολάβητη σχέση κτλ. Ξέρετε γιατί κατηγορήθηκα γι' αυτό? Γιατί ήξερα ότι ενδιάμεσα όργανα είχαν δημιουργήσει φράξεις και μηχανισμούς αντί να φουγκράζονται τη βάση του κόμματος. Και στην ουσία έκαναν, διαστρέβλωσαν ακριβώς το μήνυμα για να το παρουσιάσουν ως μεσιανισμό, ενώ στην πράξη τι ήθελα, να αλλάξει το κόμμα τότε, να μπορεί να εκφράσει τη βάση. Εμείς τώρα ως δημοκράτες έχουμε δημοτικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα και στην Ομογένεια, έχουμε ηλεκτρονικά εργαλεία για να μπορούν να προσωπούν ό,τι μας δίνουν οι οργανώσεις ως γύρωση, να βγαίνουν κοινοβουλευτικά και ως κοινωνική πίεση. Έχουμε ένα εκτελεστικό γραφείο το οποίο δουλεύει ενελιπώς για να μπορεί να εκπροσωπήσει και τις θέσεις μας. Έχουμε μια επιτροπή πολιτικού προγράμματος που βγάζει πολύ συγκεκριμένες τομές για τη χώρα. Και έχουμε και μια ηγεσία η οποία, όπως το βλέπετε, μπαίνει μέσα στην κοινωνία. Mm-hmm. Και μια ευρωπαϊκή τώρα παρουσία στις Βρυξέλλες η οποία έχει σταθεί στα συμφέροντα του ελληνικού λαού σε κάθε, κάθε βήμα.
1: Αν είχατε αύριο απέναντί σας τον Πρωθυπουργό σε ένα debate, ποιο θα ήταν το πρώτο ερώτημα που θα του θέτατε?
0: Τι να σας πω τώρα, πού να αρχίσουμε. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχουν οικονομικά ερωτήματα και υπάρχουν θεσμικά ερωτήματα. Νομίζω, αν ήταν να πούμε για οικονομικά ερωτήματα, θα απευθυνόμουν στην επιδοματική πολιτική που εφαρμόζει και ότι αρνείται επιδεικτικά να μειώσει το ΦΠΑ και που έλεγε άλλο στην αντιπολίτευση. Ότι αυξάνει την κατανάλωση κτλ. Τώρα λέει άλλα ως κυβέρνηση γιατί θέλει να δίνει επιδόματα και να έχει κόσμο εξαρτημένο. Και πάνω απ' όλα γιατί δεν καταργεί τις προκαταβολές των φόρων. ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι απίστευτο αυτό το οποίο γίνεται στις προκατεβολές των φόρων. Αυτό είναι και το οικονομικό επίπεδο. Για το θεσμικό, εγώ θα του έκανα μια απλή ερώτηση. Τι σας εμποδίζει το Σύνταγμα, που λέμε για αλλαγή στο 86 και για ασυμβίβαστο υπουργών βουλευτών που έχει έρθει τώρα στη θέση μας αυτό, τι σας εμποδίζει να το κάνετε τώρα αυτό? Δηλαδή είναι η κοροϊδία αυτή. Από τη μία λέει ναι, θέλουμε αλλαγή στο Σύνταγμα, από την άλλη δεν τον εμποδίζει το Σύνταγμα να κάνει αυτές τις τομές τώρα. Απλά τώρα τι σου λέει, άσε να βολέψω αυτούς να μπορώ να πάω σε εκλογές και μετά βλέπουμε. Μπάλα στην εξέδρα. Και φυσικά υπάρχει η κέρια ερώτηση, η οποία είναι, υπήρχε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τα Τέμπη? Υπάρχει πολιτική ευθύνη? Είναι δίκαιο να μην τιμωρείται ένας υπουργός για κακούργημα, για τον μπάζωμα και τη σύγκρουση? Για την άποψή του, υπάρχει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο? Δεν υπήρχαν έγγραφες προειδοποίησης, σύνοτι η χώρα μας και πάει στα δικαστήρια από την Ευρώπη 2 εβδομάδες πριν από τα Τέμπη? Μπορεί να το θυμάται ο κόσμος αυτό. Λοιπόν, είναι πολλές οι ερωτήσεις, αλλά το ζήτημα είναι ότι ούτε καν κρύβε πλέον, και ο ίδιος δεν μιλάει πλέον για αριστεία, δεν μιλάει πλέον για κράτος δικαίου. Το λέει για παθογένειες και αστοχίες και μετά λέει μεταρρυθμίσεις στη συνταγή. Είναι και απλά προσπαθεί με την τριβή και τον εκβιασμό του χάος να επιβιώσει, τουλάχιστον να επεκτείνει την θητεία του. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος δεν είναι χαζός, δεν έχει αμνησία. Καταλαβαίνει πολύ καλά τι γίνεται. Μπορεί να αποφανθεί μια φορά στα 4 χρόνια και αυτή η στιγμή έρχεται.
1: Υπάρχουν στελέχη από άλλους πολιτικούς χώρους με τα οποία θα μπορούσατε να συνεργαστείτε μετεκλογικά?
0: Υπάρχουν. Εγώ δεν είμαι δογματικός άνθρωπος και δεν παίρνω τα πράγματα προσωπικά. Δηλαδή και κάποιος να με έχει βρήσει, εγώ θα κάνω αυτό το οποίο είναι καλό για τον κόσμο. Αυτό που είναι καλό για τον κόσμο είναι να υπάρχουν νομοθετήματα που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή του. Συνεπώς, αν κάποιος μπορεί να συνεργαστεί με εμένα ή όχι, μου είναι
1: αδιάφορο. Ακόμα και ο Τσίπρας μπορεί να είναι αυτός.
0: Ο Τσίπρας δεν πρότεινε πρωταγωνιστής σε επόμενο σενάριο. Έχει υπάρξει στο παρελθόν, είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Μιλήσαμε πριν και για την ηθική και δημοκρατική εκτροπή που ο ίδιος.
1: Μα εδώ επιδιώκει να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι, επαναλαμβάνω, τη θέση αυτή την είχε πριν 3 χρόνια. Τι άλλαξε? Λοιπόν, θα εκπροσωπήσει κάποιο κόσμο, φαντάζομαι, και από εκεί και πέρα εγώ δεν έχω πρόβλημα με τον κόσμο, αλλά ο ίδιος δεν θα είναι πρωταγωνιστής σε επόμενη μέρα. Λοιπόν, όσο το λέω ξεκάθαρο αυτό, γιατί υπάρχει και μια ιστορία που έχει ξεκάθαρο ηθικό και δημοκρατικό πρόταγμα, για το οποίο
1: η πρόβλεψή σας είναι ότι έχει τελειώσει πολιτικά ο Τσίπρας?
0: Και αν έχει τελειώσει, είναι στην παράταση. Δεν είναι αν δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, άρα θεωρώ ότι είναι ζήτημα χρόνου μέχρι να. Δηλαδή, δεν μπορείς μετά από 5 ήττες να ξαναέρθεις και πάλι και να. Μετά από όλα όσα έχεις κάνει στο κόμμα σου. Δηλαδή, σε κάποια φάση κλείνει αυτός ο κύκλος. Θα υπόσχομαι ότι θα υπάρχει και μετά Μητσοτάκη εποχή και μετά Τσίπρα εποχή στην πολιτική του τόπου. Και το θέμα είναι ποιοι θα είναι για να φέρουν αυτή την αλλαγή μπροστά. Προφανώς όσοι έχουν αποτύχει στο παρελθόν δεν θα είναι εκείνη.
1: Να σας πω κάτι τώρα. Το κόμμα σας επιχειρεί επανεκκίνηση με νέο όνομα και νέα πολιτική ταυτότητα. Στην Πάτρα κάποια στελέχη έχουν αποχωρήσει στην Πάτρα και ακούγεται για επικείμενη απαχώρηση και άλλων στελεχών πολύ κοντινών σας.
0: Εντάξει, όλοι αποχωρούν και άλλοι έρχονται.
1: Της κυρίας Τσάγκρη. Πώς το κρίνετε αυτό, η οποία λέγεται αληθορίζει προς το Πασόκ?
0: Εντάξει, τα έχω συζητήσει. Λοιπόν, η Γιώτα Πούλου ήταν να πάει στο Πασόκ, εγώ ήταν να πάω στο Μαϊάμι, ο τρίτος να πάει εκεί πέρα. Δεν βαρεθήκατε να ρωτάτε αυτήν την ερώτηση? Λοιπόν, ειλικρινά τώρα, πριν από μία μέρα ήμασταν στο εκτελεστικό με τώρα Τζάκρη και όλους. Φτάνει πια αυτή η συνερολογία. Να ασχοληθούμε με τα σοβαρά προβλήματα του τόπου. Εντάξει, και εδώ, ας τελέχη είναι να αποχωρήσουν. Οκ, okay, όποιος. Παιδιά, ανοιχτό κόμμα είμαστε. Δεν έχουμε face control. Δεν έχουμε εξώστες. Ούτε έχουμε πώς το λέμε, Ferrari και χασάρντες και φραπέδες και επιδόματα. Λοιπόν, όποιος θέλει δημοκρατική αλλαγή και κοινωνική αλλαγή και ένα κόμμα τολμηρό και ανθρωπιστικό, ας έρθει στους δημοκράτες. Όποιος δεν θέλει ή όποιος έχει χάσει μια ισοκομματική παρουσία, φύγει, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, ο χαρακτήρας μας δεν αλλάζει. Ανοιχτό κόμμα είμαστε. Ούτε θα πρέπει να απολογηθούμε.
1: Θα ήθελα κλείνοντας.
0: Δεν ξέρετε πόσοι γράφονται κάθε μέρα στο κόμμα. Τι νομίζετε, ότι μόνο επειδή κάποιος κάνει φασαρία, αν φύγει, ότι αυτό είναι το κόμμα? Αυτό είναι άκρος ελαζονικό και άκρος εγωιστικό από ποιον τον κάνει. όποιον το κάνει. Λοιπόν, εδώ είναι ένα ανοιχτό κόμμα για όλη την κοινωνία. Υπόσχομαι και δεσμεύομαι, σας δίνω το λόγο της τιμής μου, ότι θα είμαστε καθαροί και τολμηροί. Δεν πρόκειται να μας εξαγοράσει κανείς.
1: Θέλω και το μήνυμά σας,
0: δεν πρόκειται να το επιτρέψω να μας εξαγοράσει κανείς.
1: Να σας εξαγοράσει.
0: Λοιπόν, εάν θέλει κάποιο. Ναι, βεβαίως, να μας εξαγοράσει.
1: Γιατί παίζει τέτοιο σενάριο.
0: Τώρα τι θέλετε να μου πείτε, ότι το Πασόκ είναι ασυμβίβαστο κόμμα. Ή ο Τσίπρας που πάει και απολογείται για την Οβάρη της και όλα αυτά. Σας παρακαλώ τώρα. Προς Θεού, μην τρελαθούμε. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί η πολιτική στον τόπο. Κορυδευόμαστε. Λέτε τώρα, κορυδευόμαστε.
1: Θέλω κλείνοντας, κύριε Κασελάκη, να στείλετε το μήνυμά σας στους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρω ότι παρακολουθείτε τα οικονομικά δεδομένα. Ξέρετε με ότι το κατακεφαλήν εισόδημα των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας είναι πάρα πολύ χαμηλό. Και θέλω να μου πείτε αν υπάρχει σχέδιο από τους Δημοκράτες, ειδικά για τη Δυτική Ελλάδα.
0: Καλώ τον κόσμο να πάει στο stoppavlaacrivia.gr. stoppavlaacrivia με II, δύο γιώτα, εντάξει.gr. Να δει έξι σημεία, η σημεία το φορολογικό που είναι η μείωση στην ατομική κλίμακα για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες και αλλαγή στην επιχειρηματική κλίμακα και στα μερίσματα να μπουν στην ατομική κλίμακα τους μεγάλους επιχειρηματίες και τη μείωση στις μικρές επιχειρήσεις προτείνουμε και την αναδιανομή στον ένφια για να μπορεί να ανασάνει ο κόσμος με μικρή ακίνητη περιουσία και να πληρώσει τα που πρέπει όσοι έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία. Αυτά είναι στα φορολογικά και μετά εκεί που υπάρχουν δημόσια αγαθά παρεμβαίνουμε γιατί η ελεύθερη αγορά έχει αποτύχει. Το ρεύμα είναι μια τέτοια παρέμβαση. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται με τις τιμές στο ρεύμα μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας που επιτρέπει στην ουσία μια καρτελοποίηση χωρίς καν να υπάρχει συνεννόηση. Είναι παρανοϊκά πράγματα αυτά. Ενώ η χώρα μας έχει τόση πράσινη ενέργεια και αυξάνεται. Εκεί λοιπόν εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι χρειάζεται και ρύθμιση και αύξηση της προσφοράς ενέργειας και 100 κιλοβατόρες ένα άτομο για την κύρια κατοικία το μήνα ως δικαίωμα. Η χώρα μας πρέπει να βγάλει πλούτο από την ενέργειά της και τους φυσικούς της πόρους, αλλά με έναν τρόπο που να απελευθερώνει κοινωνικές δυνάμεις, όχι να συγκεντρώνει μερίσματα στη ΔΕΗ. Άρα, πρώτον αυτόν, μετά έχουμε το κοινωνικό σούπερ μάρκετ, το οποίο θέλουμε να το κάνουμε ψηφιακό. Online κοινωνικό σούπερ μάρκετ, να βγουν από μέσα οι μεσάζοντες για τα βασικά αγαθά, να υπάρχει δηλαδή μια πολύ πιο άμεση επαφή ή δυνατότητα στους πολίτες να αγοράσουν σε πολύ χαμηλότερες τιμές τα προϊόντα τους. Καταλαβαίνω ότι εκεί δεχόμαστε τεράστιο πόλεμο από τις μεγάλες αλυσίδες, αλλά δεν μας νοιάζει, χαρά μας. Μετά, η οδοντιατρική κάλυψη. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει δημόσια ποιοτική οδοντιατρική κάλυψη για τη σωματική υγεία του κόσμου. Το πρέπει να μπει στο ΕΣΥ, το προτείνουμε, όλα κοστολογημένα που σας λέω και με δυναμικό τρόπο, γιατί απελευθερώνει πόρους. Γιατί οι Έλληνες.
1: Άρα έχετε ένα συγκροτημένο πλαίσιο. Πείτε μας πάλι την ιστοσελίδα, γιατί είναι πάρα πολλά, δεν θα προλάβουμε να τα αναφέρουμε όλα. Βλέπω ότι έχετε κάνει πολύ σημαντική δουλειά, πολύ ενδελεχή ανάλυση. Πείτε μας πάλι, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, την ιστοσελίδα.
0: Είναι στο stoppavlaacrivia.gr. Το ακρίβεια είναι
1: αύριο.
0: Ναι.
1: Αύριο, τι ώρα θα σας έχουμε στην Πάτρα. Και πού μπορεί να σας δει ο κόσμος.
0: 11 το πρωί έχω συνάντηση με τον Δήμαρχο και αμέσως μετά νομίζουμε έχουμε μια συνάντηση στην Κιβωτό και μετά θα περπατήσουμε, θα κάτσουμε
1: Θα σας δει ο κόσμος δηλαδή στο κέντρο της πόλης.
0: Στο κέντρο βεβαίως, ναι.
1: Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κασελάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
1: Να είστε καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Ήταν ο Στέφανος Κασελάκης εδώ στον Πελοπόννησος FM και στη ζωντανή ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας και εσείς. Ραντεβού πρώτο Θεός τη Δευτέρα στις 9. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναχώρησε πριν από λίγο από το Πεκίνο, διαβεβαίωσε σήμερα ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και την προσφορά της Κίνας να βοηθήσει προκειμένου να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια συνάντησης κορυφής που είχε με τον ομόλογό του Σι Τζιπίνγκ. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος χαρακτήρισε την επίσκεψη Τραμπ ως ιστορική και χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντιπάλων δυνάμεων. Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της διημερής συνόδου κορυφής, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing, ενώ έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως προς την κρίση στη Μέση Ανατολή, η ίδια μήνυσε μέσω Truth Social πως η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτείων κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να κάνει υπομονή για πολύ ακόμα. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου όσον αφορά στην κατάπαυση του πυρός που εκπνέει την Κυριακή ήταν θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα για δεύτερη μέρα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Τώρα, το ενδεχόμενο επίσπευση τη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο άφησε ο διευθύνων σύμβουλο τη Hellenic Energy, Ανδρέα Σιαμισή, που συμμετέχει στην κοινοπραξία με την ExxonMobil και την Energian με φόντο την ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει λόγω τη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε ενημέρωση οικονομικών αναλυτών του ομίλου, όπω είπε, έχουμε δεσμευτεί να προχωρήσουμε τη γεώτρηση στο βόρειο Ιόνιο, δυτικά τη Κέρκυρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί είτε στο τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντο έτου, είτε στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Σύμφωνα με το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα, η γεώτρηση τοποθετείται τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που πήδηξε μαζί με την φίλη και συμμαθήτριά της από ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Το κορίτσι νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε μέθ στο ΚΑΤ και έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Νεκρή βρέθηκε Βρετανίδα μέσα σε πισίνα τουριστικής βίλας στο Μαραθιά Ζακίνθου. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της παραμένουν έως τώρα αδιευκρίνιστα, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα. Με κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030 αρχίζει σήμερα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θοδωρής Ζωσόπουλος. Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωκοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Ελληνικής Βουλής. Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα παραβρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε χαιρετισμό του σε δείπνο προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενος στη στρατηγική παρουσία της Κίνας στη χώρα μας, είπε πως το Πεκίνο αναζητούσε την καταλληλότερη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στον χάρτη προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη η λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του καταγγείλων Νίκος Ανδρουλάκη σε συνέντευξή του στο Action 24 με φόντο τη σφοδρή αντιπαράθεση που εξελίσσεται για ακίνητο που μίσθωσε στο δημόσιο. Έκανε λόγο για μηντιακό μηχανισμό που προσπαθεί να οργανώσει την ηθική του εξόντωση. Είμαι ηθικός και νόμιμος, κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, τόνισε. Όπως είπε, δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ επανέλαβε πως δεν έχει βγάλει ούτε 1 ευρώ στο εξωτερικό. Στο εφετείο της Αθήνας, η Μαρία Καριστιανού σήμερα προκειμένου να καταθέσει ως υποστήριξη κατηγορία στην ανάκριση που διενεργείται από τον αεροπαγήτη ανακριτή Λία Γιαρένη με κεντρικό κατηγορούμενο τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με την τραγωδία των Ντεμπών. Η Μαρία Καριστιανού είπε πως θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας για τον πρώην Υπουργό, όπως και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων που έχουν περάσει από το γραφείο του ανώτατου δικαστικού λειτουργού. Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα ασυλάμ, ανέφερε μεταξύ άλλων η κυρία Καριστιανού, προσθέτοντας πως η ελληνική δικαιοσύνη στο θέμα των Ντεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπό της. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκεια της χώρας. Από Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Για την πρώτη και δεύτερη λυκείου και Δευτέρα λυκείου θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου, ενώ για την τρίτη λυκείου ολοκληρώνονται στις 25 Μαΐου και θα για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Επανολειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμζάπιου με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται ξανά σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμ, Πικροδάπνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση τη στασή. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλή σου μέρα, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, Βάνα. Ιδιαίτερα επιβαρημένη αυτή την ώρα η εικόνα στο ρεύμα καθόδου και Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Εγάλιο. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο, κυρίως από την περιοχή του Εγάλιο προς Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση. Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην κάθοδο από Κηφισιά και Μαρούση προς Χαλάνδρη και κέντρο Αθήνας, όσο και κατά τμήματα στην άνοδο. Δύσκολη εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική και στην περιοχή του Χολαργού. Αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή λεωφόρο, κυρίως στα τμήματα από Άλυμο προς Πειραιά, ενώ προβλήματα παρατηρούνται και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Μπαρδάκου. Να πάμε στον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
6: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
7: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο Κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
10: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
10: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
11: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
10: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
11: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
10: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
11: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
10: Είναι όντως εύκολο.
11: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
13: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Όποιος θέλει σήμερα να πει μια όμορφη και να ακούσει μια όμορφη καλημέρα, να επισκεφθεί παρακαλώ τα υψηλά αλόνια.
1: Τι έχουμε εκεί?
0: Εκεί λοιπόν είναι γεμάτο με σχολεία σήμερα. Μια εκπληκτική δράση από σχολικές μονάδες της περιοχής υπό τον τίτλο «Απλώνω ευτυχία». Και επί της ουσίας απλώνουν μπουγάδες τα παιδιά σήμερα στα ψηλά λόνια, Σωτήρη. Με μπλουζάκια τα οποία έχουν ζωγραφίσει τα ίδια με μηνύματα αγάπης και λοιπά και λοιπά, φιλίας. Πάρα πολύ ωραία, μια πολύ ωραία γιορτή αγάπης. Ναι. Και την κάνουν για τα παιδιά της φλόγας, για τα παιδιά ωραία. Με καρκίνο. Μια πολύ ωραία εικόνα και πραγματικά όποιος έχει χρόνο και όποιος δεν έχει, να φροντίσει να πάει, γιατί θα κερδίσει πολλά από αυτή την εκδήλωση και από τα παιδιά. Απλώνω ευτυχία λοιπόν στα υψηλά αλόνια, είναι τώρα σε εξέλιξη, θα ακούσετε και ωραία τραγούδια, σχολεία. Κάποια δημοτικά και νηπιαγωγεία. Αρκετά. Είναι μια πολύ όμορφη γιορτή. Λοιπόν, είπαμε καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, στην πανέμορφη Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλες και όλες εσάς, κυρίες και κύριοι, και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη
0: και Διονύση Στεφανόπουλο στην επιμέλεια του ήχου.
1: Και είναι ο Πελοπόννησος FM, κυρίες και κύριοι, 103,9 και η εκπομπή Όλα Λέγονται. Μαζί μας σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο πάλι, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα, από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Λοιπόν,
1: 15 το μήνα σήμερα, κυρία Ριζογιάννη.
0: Σε 4 μέρες. 19 του μήνα, λοιπόν, ραντεβού στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, 19 με 21. 14ο Συνέδριο Ανάπτυξης, Εφημερίδα Πελοπόννησος, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Πατρών, τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Πρόκειται για ένα συνέδριο το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και όλα αυτά τα χρόνια τα οποία πραγματοποιείται, έχει αποδείξει στην πράξη πόσο σημαντική είναι πλέον ως θεσμός για την ανάδειξη και πρόθεση των ζητημάτων της περιοχής μας.
1: Μάλιστα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Από σου αρέσει, δεν θα σου χαλάσω. Μόνο από τιμές, μην ξεκινήσεις.
1: Όχι, ρε,
0: σήμερα λοιπόν, περίμενε. Κάποιες κυρίες που μας άκουγαν χθες και τις συνάντησα στα υψηλά αλόνια, είπαν ή έχεις καιρό να βγεις στην αγορά ή πηγαίνεις κάπου που είναι συγγενή σου και σου δίνεις.
1: Όχι, αλλά κεράσια δεν έψαξα. Δεν έχω δει και
0: για τις ντομάτες και για την τιμή της ντομάτας μου είπαν.
1: Στο σούπερ μάρκετ.
0: Έτσι μου είπαν οι κυρίες.
1: Δεν μπορώ από σούπερ μάρκετ τώρα που πηγαίνω, αλλά 1,80 την παίρνω.
0: Θα πεις. Εγώ απλά σου μεταφέρω τι μου είπαν οι ακροάτριές μας που τις συνάντησα σήμερα. Και μου είπα να σου το ρωτήσω.
1: Να
0: και σας το ρωτάω
1: πω
0: λοιπόν στον αέρα.
1: Εκτός αέρα να σας πω που ψωνίζω ντομάτες, να πηγαίνετε κι εσείς να γλιτώσετε κανένα
0: φράγκο. Γιατί λέει ο Σωτήρης, μας τα παρουσιάζει πολύ οικονομικά αυτά.
1: Όχι, δεν
0: τα
1: είπα
0: οποία...
1: οικονομικά. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Έτσι. Είπα ότι οι τιμές στην αγορά διαμορφώνονται με βάση τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης.
0: Ναι.
1: Με εξαιρετικές, μπορεί να υπάρχουν κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρχει κάποια σκοροκέρδη. Αλλά και πάλι σου λέω, δεν υπάρχει κανένας νόμος που να λέει ότι εσύ πουλάς τόσο.
0: Ναι, έτσι είμαστε όμως σε κοινωνία ανθρώπων με κανόνες.
1: Ναι, δυστυχώς δεν είναι. Τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα.
0: Δεν είπε κανείς αυτό, αλλά υπάρχουν κανόνες, κύριε, στην κοινωνία.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο
1: πάμε
0: θέμα.
1: Θέλω να αρχίσουμε από Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ.
0: Γιατί?
1: Αυτή η παγίδα του Θουκυδίδη που του είπε, λες δεν την κατάλαβε. Τραμπ. Του είπε κάτι για την παγίδα του Θουκυδίδη.
0: Δεν νομίζω ότι πήρε. Και δεν ξέρω και ποιος ήταν δίπλα του για να μπορέσει να του την ερμηνεύσει.
1: Αν το είπανε.
0: Αν το ξέρει και ο διπλανός του, δεν ξέρω. Το ήξερε ο διπλανός του για να του το εξηγήσει του Προέδρου. Δεν ξέρω. Εκεί θα δείξει αν έχει συνεργάτες δυνατούς, έτσι, γιατί εκεί παίζονται όλα.
1: Επειδή γίνει μια ολόκληρη. Πώς να το πούμε, ρε παιδί μου, προσπαθούσαν όλοι να ανακαλύψουν ποια είναι η παγίδα,
0: του Θουκυδίδη.
1: Είναι ένας όρος που διαδόθηκε από κάποιον Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα για να περιγράψει μία φαινομενική τάση προς τον πόλεμο. Όταν μία αναδυόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μία υπάρχουσα μεγάλη δύναμη, ως νέος ηγεμόνας, αυτός που αναδύεται δηλαδή όρος, και να πούμε ότι έχει τύχει μεγάλης απήχησης. Και στην ουσία σαν να του είπε να προσέξουμε λίγο, γιατί εμείς ερχόμαστε τώρα δυναμικά, του είπε ο Σι Τζιπίνγκ του Τραμπ. Καλύτερα να συνεργαζόμαστε παρά να αντιπαρατεθούμε. Εντάξει, πιστεύω χοντρικά θα του το εξηγήσανε. είναι μια παρατήρηση του Θουκυδίδη από το έργο του, αυτά σας τα διαβάζω τώρα, δεν τα θυμάμαι κι εγώ έτσι, απλά έψαξα και τα βρήκα, από το έργο του Ιστορία του Παμπελοποννησιακού Πολέμου, ότι ήταν η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή ενστάλλαξε στη Σπάρτη που έκανε τον πόλεμο αναπόφευκτο. Είναι ακριβώς αυτή η περιγραφή που δίνεται, πιστεύω ότι είναι ακριβώς αυτό τι εννοούσε ο Xi Jinping μιλώντας τον Τραμπ για την παγίδα του Θουκυδίδη, έτσι. Περιγράφει αυτό την τάση, μια ανερχόμενη δύναμη που απειλεί, στην ουσία απειλεί την κυριαρχία αυτής που απέρχεται. Ακριβώς. Έτσι, αυτό.
0: Αυτό είναι το. Ναι. Τώρα να σε ρωτήσω, εκεί φάγανε ένα περίεργο κοτόπουλο, λέει.
1: Τα, ναι, δεν κάτι είδα για κοτόπουλο, ναι, αλλά
0: εσύ που είσαι του κρέατος.
1: Δεν φάγανε πάπια Πεκίνου.
0: Όχι, δεν φάγανε πάπια Πεκίνου. Κάτι πιο. Ναι. Μήπως μπορείς να μας πεις τι ήταν αυτό το κουνκ παό.
1: Έτσι το πες,
0: κοτόπουλο κουνκ παό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Έγινε και η τελετή τσαγιού και όλα τα σχετικά πράγματα που γίνονται στην Κίνα. Αλλά περίμενα ότι θα μου είχε συνταγή σήμερα για δεν το Kung Pao.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν μου τράβηξε πολύ
0: την προσοχή, έτσι. Ναι. Δεν τον είδα βαριστομαχιασμένο τον Τραμπ πάντως, ναι, έτσι.
1: Κοίταξε.
0: Ή να του πέσε βαρύ το κοτόπουλο και να μην κατάλαβε το μύθο του.
1: Δεν
0: και το γρίφο του Θουκυδίδη.
1: Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ο Τραμπ επιζητούσε με μεγάλη, θα έλεγα, έτσι, προσμονή αυτή τη συνάντηση. Μη σου πω ότι ξέχασε ήδη και τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Θα δείξει τέλος πάντων.
0: Η επιστροφή θα δείξει.
1: Το επόμενο διάστημα.
0: Όταν πατήσει τον τόπο, ναι, του.
1: Ναι, ξέρεις, ξέρεις, οι Ιρανοί έχουν αρχίσει και τον τρολάρουν λίγο από χθες. Τι του λένε στην ουσία, ότι έψαχνε μέσω του Ιράν να βρει μια διέξοδο από την Ουκρανία. Και εκεί έμπλεξε για τα καλά. Και,
0: ναι,
1: από τώρα, από ό,τι βλέπω, έψαχνε να βρει μια διέξοδο από τη Μέση Ανατολή και το Ιράν και έσπευσε στην Κίνα. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Προφανώς.
1: Χοντρικά, έτσι. Ναι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Τουλάχιστον ο κοινός νους, ο κοινός ανθρώπινος νους, αυτό λέει.
1: Ναι.
0: Τώρα το τι γίνεται και το τι.
1: Εντάξει. Πίσω από τα τραπέζια και τις διαπραγματεύσεις.
0: Δεν μπορούμε να ξέρουμε πάντως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σου λέω, θα δούμε. Τι αποτέλεσμα έχει τελικά αυτή η επίσκεψη και αυτές
1: δεν
0: οι συναντήσεις.
1: Δεν φαίνεται πάντως να πήγε άσχημα, αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι,
1: τα μηνύματα
0: πήγε
1: που βγήκαν προς τα έξω δεν δείχνουν κάτι ανησυχητικό.
0: Να επιστρέψει στον τόπο του, να πατήσει το χώμα του και τότε θα δούμε,
1: ναι,
0: σωτήρι.
1: Κρατάω αυτό που δόθηκε προς τα έξω σαν πληροφόρηση, ότι συμφώνησαν και οι δύο ότι θα πρέπει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς. Αυτό είναι, πιστεύω ότι είναι ένα καλό μήνυμα αυτό. Ίσως εκεί να παίξει και κάποιο ρόλο η Κίνα, έτσι, γιατί προφανώς υπάρχει συνεργασία.
0: Εκεί
1: το
0: υπάρχει μια συμφωνία, βλέπουμε.
1: Ιράν, θα δούμε πώς τι αντίκτυπο θα έχει αυτή η κοινή διαπίστωση. Λοιπόν, αρχίζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το μαθές.
0: Τι λες, δεν ξέρω, να κλείσω
1: κάτι
0: τώρα θέση. Να ράψω κουστούμι, τα ταγέρ. Τι θες ακριβώς,
1: κάτι
0: έτσι, έτσι όπως μου
1: ξέρω,
0: το ανακοίνωσες, δηλαδή.
1: Το λέω, ρε παιδί μου, σε σχέση με τα όσα γίνονται το τελευταίο διάστημα, τους 10 που βγήκαν χθες πρώην,
0: ναι,
1: στελέχη και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έκαναν αυτή την παρέμβαση με την επιστολή.
0: Πολλές παρεμβάσεις.
1: Δεν
0: κοίταξε, έχει σημασία το παρουσιολόγιο. Αν και νομίζω
1: άλλωστε,
0: ότι
1: τα συνέδρια δεν γίνονται για να διασπώνται κόμματα. Αυτό που πιστεύω. Έτσι.
0: Για να συσπυρώνονται.
1: Ναι, για να συσπυρώνονται.
0: Και αυτό συμβαίνει μέχρι σήμερα. Έτσι, κακά, ναι, τα ψέματα. Δεν έχουμε δει να γίνεται κάτι άλλο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν ξέρω, ίσως το ΣΥΡΙΖΑ, το αντίθετο παράδειγμα, να αποτελεί περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Εκεί, εντάξει,
1: όπου εκεί είχε γίνει ένα συνέδριο που σκοτώθηκαν. Θυμάσαι και το συνέδριο στο Μπουζουξίδη.
0: Βέβαια. Πώς το έπεσε έτσι, βρε.
1: Σε μπουζουξίδικο ήταν, σε αίθουσα.
0: Με συγχωρείς. Να πεις σε μια αίθουσα διασκεδάσεως.
1: Κοσμική αίθουσα.
0: Έτσι δεν έπρεπε να το πει, Διονύση μου.
1: Σε κοσμική.
0: Είναι μπουζουξίδικο, δηλαδή.
1: Επικασελάκι ήταν. Επικασελάκι ήταν.
0: Εννοείται επικασελάκι. Με τι άλλο θα ήταν.
1: Που τους έκλεισαν απ' έξω.
0: Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Είχε face control. Έπαιρναν μέτρα στους προσερχόμενους και αναλόγως άνοιγαν την πόρτα. Κοίταζαν πρώτα από το παραθυράκι της πόρτας και αναλόγως άνοιγαν ή έκλειναν.
1: Ναι, έρχεται ο Κασελάκης αύριο εδώ, μέσα,
0: ναι,
1: το είπαμε.
0: Τον φιλοξένησε ο συναδελφός, ναι, μας ο Παναγιώτης Ορυγόπουλος στην εκπομπή του νωρίτερα, όπου είπε πολλά και θα μεταφερθούν, λοιπόν, και αύριο στην εφημερίδα
1: φαντάζομαι
0: μας.
1: Φαντάζομαι ότι το συνέδριο αυτό θα είναι κατά κάποιο τρόπο και το, πώς να το πούμε, το σάλπισμα προς την προεκλογική ετοιμότητα, θα λέγαμε, κατά,
0: ναι,
1: κάποιο τρόπο, έτσι.
0: Εγώ σε ρώτησα όμως και χθες.
1: Θα αρχίσουν τα της ενότητας, συσπήρωση, τώρα θα.
0: Σε ρώτησα όμως και χθες, βρε Σωτήρη μου, υπάρχει το κόμμα, κυκλοφορεί.
1: Για ποιο λες κόμμα?
0: Για το Κασελάκι.
1: Δεν ξέρω. Σε λίγο θα βλέπουμε και για άλλα κόμματα αν θα κυκλοφορούν. Κάπου διαβάζω μία είδηση ότι και στη Νέα Αριστερά λέει κάποιοι ετοιμάζονται για να
0: αποχαιρετήσουν. Γι' αυτό λέμε. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι υπάρχει. Τι υπάρχει.
1: Αναξαρτοποιούνται λέει κάποιοι βουλευτές τώρα.
0: Υπάρχει ως ταμπέλα, υπάρχει από πίσω ο κόσμος που οι άνθρωποι ή απλώς μια ταμπέλα. Έτσι, ναι. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι για ορισμένα κόμματα ισχύει μόνο αυτό της ύπαρξης της ταμπέλας και τίποτα παραπάνω. Και διερευνάτε αν και οι ίδιοι που είναι επικεφαλείς στα κόμματα ανήκουν σε αυτά τα κόμματα στο τέλος, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, πώς θα σου φαινόταν να φτάσεις στα 117, να ζούσεις 117 χρόνια?
1: Εντάξει, καλά. Το θέμα δεν είναι να φτάσεις, το θέμα είναι και πώς φτάνεις εκεί και σε τι κατάσταση είσαι. Αν είσαι δηλαδή, πώς να το πούμε, να έχεις μια διάβια πνεύματος, να έχεις μια
0: σχετικά καλή φυσική
1: κατάσταση, να μπορείς να αυτοεξυπηρετήσεις βασικά.
0: Αν θες να αυτοεξυπηρετήσεις στα 117, λοιπόν.
1: Και όμως η κυρία που βλέπω εδώ.
0: Ναι, την αείμνηστη πλέον. Μαρία Μπράνια Μορέρα, η οποία είναι γυναίκα η οποία έφτασε 117 έτη και οι επιστήμονες πλέον μελέτησαν τη βιολογία της να δούνε
1: τι μυστικό,
0: μυστικό κρύβει αυτή η γυναίκα. Λοιπόν, η νέα λοιπόν έρευνα ανέλησε σε βάθος το αίμα, το σάλιο, τα ούρα και το μικροβίωμα του εντέρου της υπερεονόβιας γυναίκας, προκειμένου να δουν τι κρύβει αυτός ο οργανισμός που κατάφερε να φτάσει στα 117 έτη.
1: Και βρήκαν
0: τίποτα. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη αυτή, οι γιατροί διαπίστωσαν, οι μελετητές τέλος πάντων, ότι μέχρι την τελευταία της στιγμή, μέχρι τα 117 δηλαδή έτη της, είχε άριστη καρδιαγκιακή λειτουργία, πνευματική διάβγεια και σχετικά για την ηλικία της περιορισμένα προβλήματα υγείας. Ένα από τα παράξενα λέει ευρήματα της έρευνας ήταν ότι τα τελομερή της, επί της ουσίας για να το καταλάβουμε όλοι, είναι το DNA που δείχνει και τους δείχτες γύρανσης κατά κάποιον τρόπο, ήταν από τα πιο κοντά που είχαν μετρηθεί ποτέ σε υγιή άτομα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μελετούν για να δουν πώς ερμηνεύεται που είχε φτάσει σε αυτή την ηλικία συγκεκριμένη γυναίκα. Πάντως, για να το ξεκαθαρίζουμε, εφάρμοζε μεσογειακή διατροφή. Πλούσια σε λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο, μικρές ποσότητες ψαριού, ενώ κατανάλωνε περίπου 3 γιαούρτια την ημέρα. Αυτό είναι.
1: 3 γιαούρτια.
0: 3 γιαούρτια την ημέρα. Μεσογειακή δίαιτα, που σημαίνει πλούσια σε λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο και μικρές ποσότητες ψαριού.
1: Εντάξει, τώρα 3 γιαούρτια είναι και λίγο ακριβό, ρε παιδί μου. Τώρα 3 γιαούρτια την ημέρα, θες ένα πακέτο γιαούρτια με 30, πόσο πάει, Διονύση? Πάει 2,5 ευρώ. Κάπου
0: όχι,
1: εκεί δεν πρέπει να πηγαίνει. 2,5-3 ευρώ.
0: Στα 3 ευρώ είναι.
1: Εντάξει. Είναι λίγο ακριβή η δίαιτα, αυτό θέλω να πω.
0: Σόπα καημένε που είναι ακριβή.
1: Αν θες μόνο για τα γιαούρτια 3 ευρώ την ημέρα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Για κάποιον που πίνει έναν καφέ, που δεν πίνει έναν καφέ, που πίνει 3 καφέδες.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε. Αν τον καφέ σου τον κάνεις γιαούρτι, κερδίζει ζωή, με συγχωρείς.
1: Εντάξει. Είναι και αυτό μια.
0: Άλλοι καπνίζουν. Αν κόψουν το τσιγάρο και επενδύσουν στο γιαούρτι, πάλι θα ζήσουν.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, γιατί λες για το γιαούρτι είναι ακριβό και δεν λες ότι είναι ο καφές ή το τσιγάρο?
1: Προφανώς.
0: Άρα λοιπόν, είδες ότι όλα τελικά είναι θέμα σκέψης. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στα 117, πρώτα ο Θεός βέβαια να κάνουμε σωστά.
1: Άρα γιαουρτάκια.
0: 3 γιαουρτάκια την
1: Κάνα
0: ημέρα. Όσπρια, λαχανικά, μικρές δόσεις ψαριού. Έτσι.
1: Ναι. Και βλέπεις,
0: το κρέας δεν υπάρχει πουθενά.
1: Ναι. Άρα είναι. Να βάλουμε και λίγο κρεατάκι.
0: Λέω για την κυρία που έφτασε στα 117. Δεν λέω για σένα που, που θες να ψήνεις την μπριζόλα.
1: Εντάξει. Κάνα παϊδάκι έτσι, θα το
0: θέλει και παϊδάκια και μπριζόλες και τα λοιπά. Δεν γίνεται, κύριε. Ή 117 ή μπριζόλα. Διάλεξε. Δεν γίνεται. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έτσι δεν μπορεί να τα έχει όλα.
1: Καλά,
0: λοιπόν. Είδες τελικά, μεσογειακή διατροφή, ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει και ό,τι φυτρώνει στη γη, μπορούμε να καταναλώνουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Μάλιστα. Διαβάζω ένα ενδιαφέρον άρθρο.
0: Για πες.
1: Για το Σατό Μαργκό.
0: Α, λες για την οικογένεια με Τζολοπούλου.
1: Ναι, λέει το ακριβότερο κρασί σε όλο τον κόσμο. Και διάβασα εδώ την ιστορία ότι πρόκειται για το δημιούργημα ενός ντόπιου εδώ.
0: Του Ανδρέα
1: Μετζελόπουλου. Βρέθηκε στη Γαλλία πριν από αρκετά χρόνια, έτσι προφανώς. Δεν ζει, δεν βρίσκεται εν ζωή πλέον. Είναι η κόρη του.
0: Είναι που... η κόρη του και η τα εγγόνια του, πλέον του, ναι, έχουν αναλάβει. Το είχαμε παρουσιάσει και πρόσφατα, ναι, στην Πελοπόννησο αυτό το... αυτή την ιστορία.
1: Είχα ακούσει αυτή την ιστορία, αλλά δεν είχα διαβάσει.
0: Είναι τη οικογένεια του Αστέρα, ναι, έτσι να πούμε, για, ναι, να γνωρίζουν.
1: Το Σόι. Το
0: είναι ακριβώ η οικογένεια αυτή είναι. Ναι. Και είναι ο ευεργέτη και του Ακαδημαϊκού μα Ιδρύματο, διότι έχουν καθιερωθεί οι υποτροφίε Ανδρέα Μετζελόπουλου, χάρη στι οποίε έχουν πάρα πολλά παιδιά κάνει, ναι, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, προπτυχιακά. Είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια σε φοιτητές οι οποίοι θέλουν να εξελιχθούν και να κάνουν άλματα επιστημονικά, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.
1: Θεωρείτε το κρασί αυτό εθνικό θησαυρό, λέει, της Γαλλίας.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Το αγόρασε το 1977, ήταν από τα πιο αριστοκρατικά κρασιά, αλλά είχαν χάσει, λέει, το κύρος τους εκείνη την εποχή.
0: Και τον σνόμπαραν οι Γάλλοι, έτσι.
1: Καλά,
0: όταν
1: προφανώς,
0: πήγε να κάνει, ναι, την επένδυση αυτή, τον σνόμπαραν και τον είχαν, ας πούμε.
1: Και αυτός προφανώς ο Μετζελόπουλος είδε κάτι. Αυτός είδε κάτι είδε, και προφανώς έκανε αυτή την επένδυση. Και να σήμερα μια ελληνική οικογένεια έχει υπό την ιδιοκτησία της το μεγαλύτερο κρασί της Γαλλίας. Το πιο ακριβό, έτσι. Μια εταιρεία πλέον, γιατί προφανώς είναι εταιρείες αυτές το κτήμα, έτσι, αξίας 600 εκατομμυρίων ευρώ, με ένα μπουκάλι κρασί Μαργκό του 2003, κυρίες και κύριοι, κοστίζει 900 ευρώ η φιάλη.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ μια παλιά από τις παλιές φιάλες του 61, λέει, κοστίζει 1200-1500 ευρώ. Και προφανώς είναι, όπως είπαμε, είναι μια εμβληματική, έτσι, φίρμα για τα, βέβαια, δεδομένα της Γαλλίας και όχι μόνο για όλο τον κόσμο.
0: Και για όλο τον κόσμο, είναι παγκόσμια.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, έχει και μια αλυσίδα, λέει, έτσι,
0: με
1: μίνι μάρκετ,
0: 1600
1: καταστήματα σε όλη τη Γαλλία.
0: Εάν θυμάμαι καλά, από αυτά που το θέαρμα που είχαμε κάνει στην εφημερίδα Πελοπόννησος, είχε προηγηθεί η αλυσίδα των.
1: Επιχειρηματική αυτή
0: ανάπτυξη και μετά έκανε την επένδυση στο κρασί. Πιστεύω ότι το θυμάμαι σωστά. Πάντως δείχνει ότι οι Έλληνες, σωτήρι μου, επειδή είμαστε λαός και ευφιέστατος και δουλευθαράδες είμαστε, παρότι κάποιοι επιχειρούν να πούν ότι είμαστε τεμπέληδες, έτσι, όπου και όταν θέλουμε μεγαλουργούμε.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Εγώ...
0: Έχεις άλλη άποψη για τον Έλληνα?
1: Όχι για το, δεν θέλω να το βλέπω έτσι με αυτόν τον τρόπο που μπορεί να παρεξηγηθεί ως και σοβινιστική άποψη.
0: Σόπα καλέ.
1: Πολλοί μπορεί να μεγαλουργήσουν αρκεί να έχουν τη φλόγα μέσα τους.
0: Πρόσεξε, τώρα μιλάμε για τους Έλληνες. Αυτό σου είπα. Δεν σου είπα ότι.
1: Άρρωστοι υπάρχουν και άσχημα παραδείγματα γίνονται και τα έχουμε δει.
0: Πάρα πολλά. Δεν το συζητάμε. Μα τώρα αναφερόμαστε με αφορμή το θετικό παράδειγμα.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν λέμε για τα αρνητικά. Λοιπόν,
1: πάμε σε μια ολιγόλεπτη διακοπή, ναι, διαφημιστική και επιστρέφουμε.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10.30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: κοριτσάρες μου. Ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
5: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: is a blue shoots up through the stony ground. Πόσο εύκολο είναι, βρε Σωτήρη, να ξεχνάς, ας πούμε, κάποια εκατομμύρια, να ξεχνάς πόσο
1: το ενίκιο ενός,
0: το ύψος του ενίκιου ενός ακινήτου σου.
1: Δεν σου έχει τύχει να ξεχάσεις τα κλειδιά σου κάπου.
0: Τα κλειδιά μου τα να σου πω κάτι.
1: Έτσι, κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να ξεχάσεις ότι είσαι ένα εκατομμύριο, ας πούμε, στην Ελβετία, μπορεί να ξεχάσεις ότι είσαι ένα εκατομμύριο.
0: Κοίταξε, πρόσεξε τώρα.
1: Στο Λουξεμβούργο.
0: Για να ξεχάσεις ένα εκατομμύριο που μπορεί να έχεις στην Ελβετία, σημαίνει ότι έχεις άλλα 10 εκατομμύρια και στο μέτρημα μπερδεύτηκες και ξέχασες το ένα, έτσι.
1: Δεν ξέρω, δεν
0: κατά τα άλλα, είναι δύσκολο, μου φαίνεται, να το ξεχάσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Γίνονται και αυτά.
0: Ξέρεις ποιο είναι το τραγικό, βρε Σωτήρη? Με αυτά που αποκαλύπτονται και πολλά άλλα τα οποία δεν γνωρίζουμε.
1: Mm-hmm.
0: Τελικά όλοι αυτοί που κόπτονται για μας, για το δικό μας βιωτικό επίπεδο και για τη δύσκολη καθημερινότητά μας, ξεχνάνε τα εκατομμύρια στα συρτάρια τους.
1: Το θέμα είναι και σε ποια συρτάρια είναι. Δεν είναι μόνο
0: και αυτό είναι. Και αυτό.
1: Παίζει ρόλο για
0: θέλω
1: αυτό.
0: Να σου πω όμως. Βρε άνθρωπέ μου.
1: Δεν φτάνει μόνο που ξεχνάς, αλλά θες να κυβερνήσεις την Ελλάδα, ας πούμε. Έτσι. Καλό, δίκαιο, το πιστεύω και θεμητό. Ως αρχηγός εν προκειμένου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά ρε παιδί μου, δεν μπορείς να λες ότι έρχομαι εγώ να κυβερνήσω τη χώρα και να έχεις κάνα 2 εκατομμύρια σε ξένες τράπεζες.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Είσαι άλλε, δεν εμπιστεύουμε την ελληνική οικονομία, ας πούμε.
0: Ένα αυτό.
1: Ελληνικές τράπεζες.
0: Και δεύτερον, έρχεσαι, ας πούμε, και μιλάς στον Έλληνα που τραβάει στο μεσαίο, θα πω έτσι, στη μεσαία τάξη που τραβάει κουπί. Δεν θα πω για την κατώτερη οικονομικά, γιατί ίσως τελικά η πιο η οικογένεια που βάλετε σήμερα, η τάξη που βάλετε, είναι η μεσαία τάξη, έτσι.
1: Τάξη.
0: Αυτή πυροβολείται καθημερινά.
1: Προφανώς και χαμηλώνει εισοδημάτων, εννοείται.
0: Ναι, είναι διαφορετική η κλίμακα.
1: Ο καθένας

0: δηλαδή,
1: το τι περνάει και το τι τραβάει ο κόσμος.
0: Επειδή μου, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ να δεις τι γίνεται. Ναι. Να ακούσεις τους ανθρώπους, γιατί προσωπικά τελευταία, τα τελευταία χρόνια το έχω εφαρμόσει αυτό. Πάω στο σούπερ μάρκετ, πέραν το ότι μου πιάνουν την κουβέντα και μου λένε, αλλά ακούω τα βογγητά των ανθρώπων μπροστά στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Πάει κάποιος από αυτούς τους πολιτικούς να δει τι γίνεται κάθε μέρα? Βγαίνει έξω στην κοινωνία? Ναι. Διότι με συγχωρείς πάρα πολύ, Σωτήρη μου, επειδή διάβασα και διαβάσαμε τα πόθεν έσχες του πολιτικού προσωπικού της χώρας μας,
1: γρούλωσαν λίγο τα μάτια.
0: Δεν είδα και κανέναν, ναι, με συγχωρείς, να έχει λιγότερα από 2 ακίνητα. Σου βάζω το ελάχιστο εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Λιγότερες από κάποιες δεκάδες χιλιάδες καταθέσεις. Έτσι. Και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα.
1: Μέχρι και η Λατινοπούλου φτιάχτηκε. Δηλαδή εκεί που έτρωγε, λέει, στη γιαγιά της, δεν είχε να πάρει
0: τώρα.
1: Εμφανίστηκε με 80 χιλιάρικα.
0: Και πού το πήγε?
1: Δηλαδή, ναι, θέλω να πω ότι είναι καλή δουλειά, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να πω.
0: Λοιπόν, δεν είδα κάποιο πόθεν έσχες που να πω, α, τον καημένο, ας πούμε.
1: Ναι. Πώς τα βγάζει πέρα.
0: Πώς τα βγάζει πέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πώς λοιπόν αυτό το πολιτικό σύστημα να ασχοληθεί με τη δική μας καθημερινότητα?
1: Και μια
0: ζει στη δική του σφαίρα και στο δικό του συνεφάκι.
1: Ναι.
0: Βγαίνουν έξω και λαϊκίζουν, μας χτυπάνε στην πλάτη, λες και είμαστε τίποτα ανόητοι που δεν ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Και προχωράμε.
1: Και αυτό που θα σου μεταφέρω τώρα και σαν εικόνα είναι, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο και συνέχεια αυτό που αναφέρεις εσύ, των προβληματισμών. Κυκλοφορεί ένα βίντεο, τώρα το πρωί το είδα στο Facebook και γέλαγα κατά κάποιο τρόπο. Γέλαγα. Δεν είναι να γελάς, είναι να κλαις.
0: Ναι.
1: Εμφανίζεται μία από τις ομάδες του Ρουβίκονα. Να κάνει εργασιακό έλεγχο σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Κανονικό εργασιακό έλεγχο, σαν να έχει πάει η επιθεώρηση εργασία.
0: Αυτό είναι πραγματικό. Όχι, όχι, είναι πραγματικό.
1: Είναι πραγματικό και βέβαια. Λοιπόν, είναι θολωμένο βέβαια, αλλά εντάξει, ξεχωρίζει λίγο τα πρόσωπα. Λοιπόν, ακούστε κυρίες και κύριοι, είναι κανονικά η ομάδα, δεν έχει αυτή τη συμπεριφορά που ξέρουμε, ρε παιδί μου, του Ρουβίκονα που μπαίνουν, ξέρεις, με αγριάδες μέσα, θα σας σπάσουμε, θα κάνουν. Ευγενικότατη.
0: Ναι.
1: Πλησιάζουν τη διευθύντρια του καταστήματος, λένε, παρόλο που δεν θέλουμε να μας δώσει τα βιβλία εργασίας τώρα να κάνουμε έλεγχο, ως άρα μπαίνει η επιθεώρηση εργασίας.
0: Ναι.
1: Μια συλλογικότητα, μια ομάδα αναρχική, έτσι. Δεν μιλάμε για ένα κρατικό φορέα οργανισμό που κανονικά αυτός θα έπρεπε να κάνει τον έλεγχο. Η διευθύντρια σε απόλυτα φυσιολογικό ρυθμό, ναι, περιμένετε παρακαλώ να επικοινωνήσουμε τα κεντρικά.
0: Ναι.
1: Μετά από ένα λεπτό εμφανίζεται πάλι η διευθύντρια, έχει πάρει την έγκριση από τα κεντρικά. Η αλυσίδα, έτσι, του σούπερ μάρκετ, μεγάλη αλυσίδα γνωστή. Σαν να τους είπε, δώσουν στα βιβλία να τα δουν, να σηκωθούν να φύγουν.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, μην έχουμε τίποτα ιστορίες.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνουν κανονικό έλεγχο, κάνουν συστάσεις στη διευθύντρια.
0: Ναι.
1: Παρακαλούμε να μην ξαναγίνει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Κάνουν κανονικά τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει το κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Με λίγα λόγια,
0: Μαρίνα. Και δεν τους πήρε κανείς, είδες ότι.
1: Όχι, τι να τους πάρει. Έβλεπες ένα κανονικό έλεγχο επιχείρησης από την επιθεώρηση εργασίας. Μόνο από αυτός που έκανε τον έλεγχο δεν ήταν η επιθεώρηση εργασίας.
0: Αυτό λέω.
1: Ήταν ο Ρουβίκονας, κυρίες και κύριοι.
0: Συγγνώμη. Με συγχωρείς. Έρχομαι εγώ στο κατάστημά σου και σου λέω, είμαι από την επιθεώρηση εργασίας. Εσύ δεν ζητάς κάποια κάτι που να επιβεβαιώνει ποια είμαι?
1: Μα δεν είναι, οι άνθρωποι πήγαν εκεί και είπαν είμαστε ο Ρουβίκονας. Δεν είπαν είμαστε επιθεώρηση εργασίας.
0: Α, δήλωσε.
1: Το εξωφρενικό αυτό είναι, Μαρίνα. Δεν κατάλαβες τι.
0: Συγγνώμη, καλημέρα σας, είμαστε Ρουβίκονας.
1: Ναι, ένας άνθρωπος, ένας τύπος, μια κοτσίδα μέχρι την πλάτη, ας πούμε, μια κοπέλα, ξέρεις. Ευγενικότατα τα παιδιά, έτσι. Δεν έκαναν αγριάδες.
0: Εγώ νόμιζα ότι πήγαν ως επιθεώρηση εργασίας.
1: Εμφανίστηκαν, έκαναν τη δουλειά της επιθεώρησης εργασίας.
0: Αλλά δήλωσαν ταυτότητα.
1: Κανονικότατα ότι είμαστε το Ρουβίκονα και ήρθαμε να ελέγξουμε την επιχείρηση.
0: Και οι άλλοι σου λένε πως να μας τα κάνουν
1: είναι
0: εδώ μέσα.
1: Είναι τραγική κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Είναι τραγική κατάσταση. Συλλογικότητες και ομάδες αναρχικών να αντικαθιστούν, να υποκαθιστούν το κράτος. Το καταλαβαίνεις που έχουμε φτάσει.
0: Κάτσε, αυτό αν είναι πραγματικό, γύρι πάρα πολλά
1: είναι πραγματικότατο,
0: Μαρία. Δεν ξέρω,
1: είναι
0: με την τεχνητή νοημοσύνη είμαι λίγο διστακτική. Αν
1: όχι,
0: πράγματι,
1: να μην είσαι διστακτική με αυτές τις περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν και άλλα βίντεο που είναι ακόμα πιο άγρια από τη συγκεκριμένη ομάδα. Βέβαια σε άλλες καταστάσεις, έτσι.
0: Τα έχουμε δει αυτά, εντάξει.
1: Σε περιπτώσεις εργασιακού bullying και διάφορα τέτοια πάνε με άλλες διαθέσεις. Δεν πάνε ευγενικά, έτσι. Αλλά θέλω να σου πω ότι τον έλεγχο που θα έπρεπε να κάνει ο κρατικός φορέας έχει αναλάβει και τον κάνει δυστυχώς, το ξαναλέω.
0: Το κάνει ο Ρουβίκονας.
1: Ο Ρουβίκονας.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβες. Πώς ο κόσμος μετά να μην φτάνει σε σημείο να εξανίσταται με όλα όσα βλέπει να συμβαίνουν γύρω του.
0: Έτσι. Είναι φοβερό αυτό. Και εγώ δεν το κατάλαβα από την αρχή τι έλεγες.
1: Έκαναν και συστάσεις. Βέβαια δεν έχει κανένα νόημα. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν είναι να πετάξουν κανένα τρικάκι ή να σπάσουν τίποτα αντικείμενα.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν δηλαδή.

0: Δεν μπορούσα να κόψουν πρόστιμο, αυτό θέλω να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρεις τι διαθέσεις υπάρχουν.
0: Αλλά οι άνθρωποι ήταν ευγενικότατοι, αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Έκανε και τις συστάσεις του στο τέλος η διευθύντρια. Ναι, μην ανησυχείτε, η διευθύντρια. Φοβερό, φοβερό αυτό το σκηνικό που έβλεπες.
1: Αν ήθελα να κάνουν διαφορετικά έτσι για να
0: εξηγούμαστε.
1: Λοιπόν, είχαν το περιθώριο να αμυνθούν ή να πούν κάτι άλλο.
0: Είναι μια κατάσταση που οδεύει προς την κανονικοποίηση προφανώς αυτό, έτσι. Και δυστυχώς όταν αυτά βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις να κανονικοποιούνται, αντιλαμβάνεσαι ότι
1: υπάρχουν κενά.
0: Υπάρχουν, όχι τέλεια,
1: κενά,
0: χάσματα,
1: και παθογένειες.
0: Χάσματα.
1: Κενά και παθογένειες. Χάσματα. Έτσι. Κενά
0: και το θέμα δεν είναι μόνο αυτό, ότι κάποιοι βλέπουν ότι μπορούν να ασκούν αυτό το ρόλο υποκαθιστώντα το κράτο. Το θέμα είναι το σοβαρό, το πιο ανησυχητικό, ότι ο απέναντι αποδέχεται αυτό το ρόλο.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνεις.
1: Το νομιμοποιεί με τη στάση του.
0: Ναι.
1: Το νομιμοποιεί με τη στάση του. Αυτό είναι το τραγικό, έτσι.
0: Και τα δύο τραγικά είναι εξίσου τραγικά.
1: Βέβαια.
0: Προφανώς, έτσι.
1: Και το ένα και το άλλο.
0: Όταν φτάσουμε σε σημείο μια συλλογικότητα, ας το πούμε, να πούμε και έτσι, να αναλαμβάνει λειτουργίες ενός κρατικού μηχανισμού και μιας κρατικής υπηρεσίας που δεν έχουμε τίποτα με την υπηρεσία, έτσι, προφανώς. Αλλά αν από την κυβέρνηση είναι αποδυναμωμένη και δεν έχει το απαραίτητο δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό, τους εργαζόμενους και την υποδομή για να κάνει ελέγχους όπως πρέπει να γίνονται, εννοείται ότι θα βρεθεί κάποιος που θα έρθει να τον αντικαταστήσει.
1: Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Είναι φαινόμενα των καιρών, να τα πούμε. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Έτσι λέει, όταν ο νόμος υπάρχουν... της φύσης λέει ότι επεχθάνεται το κενό. Έτσι. Προφανώς. Θα έρθει κάποιος να το καλύψει.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό. Ανοίξαμε την πόρτα. Έτσι, σε πολλά πράγματα έχουμε ανοίξει την πόρτα και βιώνουμε όλα αυτά τα οποία βιώνουμε, για να ξέρουμε και τι λέμε.
0: Λοιπόν, έτσι, να επιστρέψουμε στη σημερινή κουβέντα που είχαμε για την ακρίβεια. Διαβάζω τώρα εδώ ένα ενδιαφέρον άρθρο ρεπορτάζ στο pelop.gr. Η ακρίβεια, Μαρίνα μου, ριζώνει στο χωράφι. Και τι θέλει να μας πει αυτό, ότι από το χωράφι ξεκινάει η ακρίβεια.
1: Άκου τώρα να δεις πώς πάει να τα στρογγυλέψεις πάλι τα πράγματα από πάνω.
0: Γιατί σου λέω, έχουμε καινούργια στοιχεία.
1: Πες το ποίημά σου.
0: Καινούργια στοιχεία της Ελστάτ.
1: Πες το, βρε παιδί μου, το ποίημά σου να μου πεις ότι φταίει το χωράφι, τα σκουλίκια.
0: Όχι, από εκεί ξεκινάει από την ακρίβεια. Αυτό
1: να ψάξουμε τα σκουλίκια, εκεί είναι η ακρίβεια.
0: Ρε παιδί μου, ξεκινάει η ακρίβεια, θέλει να σου πει ότι ξεκινάει την ακριβή από το κόστος της παραγωγής, αυτό θα σας πω. Αν το κόστος της παραγωγής είναι υψηλό για έναν καλλιεργητή, για έναν παραγωγό, για έναν κτηνοτρόφο, θα πουλήσει και πιο ακριβά. Όσο πιο ακριβά μπορεί, έτσι, προφανώς. Αυτό το κύμα ξεκινάει από εκεί. Δεν ξεκινάει από το τελευταίο σημείο πώλησης.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, γιατί στην Ελλάδα επικρατεί και αυτή, ξέρεις, η αντίληψη ότι τα σούπερ μάρκετ είναι που κονομάνε. Δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ, υπάρχει και η υποπίσω αλυσίδα.
1: Σωστό.
0: Ο καθένας πρέπει να έχει ένα μερίδιο κέρδους. Το ένα κέρδος προστίθεται στο επόμενο και μαζί φτάνουμε στον τελικό αποδέκτη που είναι ο καταναλωτής, που θα πάρει ένα παραφουσκωμένο σε κόστος και ακρίβεια προϊόν. Έτσι, αυτό θέλω
1: έτσι
0: να
1: είναι.
0: Πω.
1: Λοιπόν, η Καριστιανού πέταξε περιστέρι χτες.
0: Ναι, αυτό
1: με
0: είναι.
1: Κλάδο
0: αυτό ήταν,
1: ελιάς στο
0: αυτό
1: ράμφο,
0: ήταν τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί ψάχνω και εγώ να δω πώς το περιστέρι... κατάφερε το περιστέρι και κρατούσε την ελιά στο...
0: Ελέας,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι, ναι, λοιπόν. Τι μας είπε λοιπόν η κυρία Καριστιανού?
0: Ότι έρχεται.
1: Έρχεται και αυτή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, έρχεται και αυτή να μας σώσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να δούμε...
0: πέρα από συνθήματα και μηνύματα δεν έχουμε δει τίποτα.
1: Βήμα παρακάτω δεν βλέπουμε.
0: Ναι, πρέπει
1: έτσι
0: να δούμε και πολιτική πρόταση, αυτό εννοώ. Γιατί στην πολιτική, το έχουμε δει και στο παρελθόν, σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Πώς το είπαμε το κίνημά της Σωτήρη, το θυμάσαι?
0: Θα σε γελάσω τώρα. Μου διαφεύγει.
1: Τέλος πάντων, θα συνέλαβες, το δούμε.
0: Με συνέλαβες. Αλλά θέλω να πω ότι...
1: Να σου πω, πέταξε και αυτό μαζί με το περιστέρι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι η πολιτική δεν είναι συνέστημα. Μακάρι να ήταν και συνέστημα και όλα να υλοποιούνταν με βάση τις καλές διαθέσεις του καθενός. Δυστυχώς η πολιτική είναι ρεαλισμός και πραγματικότητα, την οποία πρέπει να αντιμετωπίζεις με αυτόν τον τρόπο.
1: Τέλος πάντων,
0: θα δούμε ποια είναι η πρόταση της. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να μας την ξεδιπλώσει.
1: Το την ξεκινάμε για πρόταση. Την ελπίδα είναι το σύνθημα της ή κάτι άλλο? Ψάχνω
0: λίγο,
1: ότι...
0: λίγο δύσκολο το βλέπω για...
1: για σύνθημα.
0: Όχι, για ακόμα. Για όνομα
1: ακόμα.
0: Κάτι με ελπίδα πρέπει να έχει προφανώς.
1: Πάντως,
0: κάτι με ελπίδα πρέπει.
1: Τέλος πάντων. Όλοι έρχονται να μας γεμίσουν με ελπίδα, έτσι.
0: Θα γίνει εκεί η διακήρυξη, λέει, στη Θεσσαλονίκη, στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον.
1: Ναι.
0: την ερχόμενη Πέμπτη.
1: Να το είδες για να έχουμε το Διονύση απέναντι. Ξεκινάμε για την ελπίδα. Με την ελπίδα για νέα αρχή.
0: Αυτό είναι το σλόγαν. Ναι. Για δύο λέει.
1: Συγγνώμη, και τα δύο.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι.
0: Το δεύτερο.
1: Η
0: ελπίδα.
1: Ξεκινάμε για την ελπίδα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Κάτι με ελπίδα τέλος πάντων θα είναι.
1: Αφήστε την καημένη την ελπίδα κάτω.
0: Γιατί?
1: Έτσι, την πάμε, τη φέρνουμε, την πάμε από εδώ, την πάμε από εκεί. Όλοι μας γεμίζουν με ελπίδα, με κλπ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε.
0: Είναι το πρώτο βήμα, όπως είπαμε, για την ίδρυση και την ανακοίνωση του κόμματος. Επίσημα.
1: Ναι.
0: Θα ανακοινωθεί εκεί η διακήρυξη, η ιδρυτική διακήρυξη, και θα δούμε με πολύ ενδιαφέρον, θα παρακολουθήσουμε, θα δούμε ποια πρόσωπα θα την περιστοιχίζουν.
1: Αυτός που ήταν εδώ αποχώρησε από την ομάδα ή όχι, ή από την ομάδα του Κασελάκη ήταν?
0: Όχι, είναι η περίπτωση Κασελάκη.
1: Η περίπτωση Κασελάκη, ναι. Ξέρεις, με αυτά τα πήγαινε, αλλά μία είμαστε εδώ,
0: έχουμε
1: μία
0: χαθεί,
1: είναι από εκεί.
0: Έχουμε χαθεί, λες, ναι.
1: Δεν ξέρουμε τελικά ποιος είναι.
0: Κοίτα, θα έχουμε ένα...
1: Αυτό πώς πάει, Σωτήρη, ποιος μου τάζει περισσότερα.
0: Πολύ διασπασμένο πολιτικό.
1: Πώς γίνονται οι μετακινήσεις, ποιος μου τάζει
0: από
1: περισσότερα.
0: Από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ εύκολα.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά,
1: είναι όποιος δώσει περισσότερα στον άλλον.
0: Δεν έχουμε ακόμα
1: προσπαθούμε
0: τηλέφωνο,
1: προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε.
0: Γι' αυτό μας βλέπετε έτσι λίγο, λοιπόν. Προσπαθούμε να ροκανίσουμε τον χρόνο.
1: Γιατί λέμε σπουδαία πράγματα, με συγχωρείς πάρα πολύ κύριε Παπανδρέου, εγώ δεν ροκανίζω τον χρόνο.
0: Απλά προσπαθούμε να έχουμε την τηλεφωνική μας σύνδεση.
1: Έτσι.
0: Α, έχουμε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πολύ σπουδαίο θέμα και είναι σπουδαίο διότι αυτό αποτελεί καρπό νέων παιδιών. Παιδιών που κόντρα στα όσα συμβαίνουν γύρω μας εστιάζουν σε πράγματα ουσίας και μάχονται για αυτά. Πρόκειται για φοιτητές του τμήματος ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι έχουν συστήσει μία ομάδα προσέλκυσης εθελοντών δοτών μυελού των οστών στο πλαίσιο του Κέντρου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών, το ΚΕΔΜΟΠ Χάρισε Ζωή. Η ομάδα αυτή λοιπόν διοργανώνει την πρώτη ημερίδα με τίτλο «Δωρεά μυελού των οστών από την επιστήμη στον αγώνα της ζωής». Είναι το Σάββατο και την Κυριακή. Mm-hmm. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου έχουμε τις προτεργάτριες αυτής της προσπάθειας, τη Θεοδώρα Παπακυριαζή, η οποία είναι φοιτήτρια στο τρίτο έτος της ιατρικής, και τη Βασιλική Ψάλτη, η οποία είναι στο έκτο έτος. Καλή σας ημέρα, κυρίες μου.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Πείτε μας λοιπόν, καταρχήν με το Σωτήρη συζητούσα με το Will you marry me,
0: ναι.
1: Εξηγήστε μας.
0: Κάποιο λογοπαίγνιο βλέπω εδώ. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε?
2: Ακριβώς, καλά το καταλάβατε. Είναι σαν την κλασική φράση των Αγγλοσαξώνων, το Will you marry me. Ναι. Απλά όταν ξεκίνησε αυτή η δράση που έχει ξεκινήσει από την ιατρική της Αθήνας και μετά ήρθε στην ιατρική της Πάτρας, είπαμε το marry me να το μετατρέψουμε σε marrow, που στα αγγλικά είναι ομιελός. Οπότε έγινε Will you marry me, θα μου δωρήσεις τον ομιελό σου.
0: Μάλιστα. Ωραίο, έξυπνο και εύστοχο.
2: Μπορεί να χαρίσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, για πείτε μας για την ημερίδα που διοργανώνετε και για την προσπάθεια που καταβάλλετε γενικά, μιας και η ζωή κάποιων ασθενών εξαρτάται από τον καρπό αυτής της προσπάθειας.
2: Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Εδώ στην Πάτρα έχουμε την τύχη να έχουμε μια πάρα πολύ ενεργή ομάδα, και σε αυτό οφείλεται η άριστη συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ Χάρισε Ζωή και με τον καθηγητή μας τον κύριο Αλεξάνδρο Σπυριδονίδη, που πραγματικά δίνει τον παλμό εδώ πέρα στην Πάτρα. Η ημερίδα, δυστυχώς το έναυσμά της ήρθε στο μυαλό μας από ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, το ότι πέρσι, όσοι με την Πάτρα το γνώριζαν τον Κωνσταντίνο, χάσαμε τον Κωνσταντίνο τον Παπαγεωργόπουλο, τον προηγούμενο υπεύθυνο της ομάδας, καθώς νικήθηκε από την υποτροπή της λευχαιμίας από την οποία έπασχε.
1: Έτσι.
2: Και έτσι, για να τον τιμήσουμε και να συνεχίσουμε το όραμά του, το οποίο ήταν να ενημερώνει τον κόσμο και κάποια στιγμή να μην υπάρχει ασθενής που να μην μπορεί να βρει συμβατοδότη, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την ημερίδα με στόχο την ενημέρωση όλου του κοινού της Πάτρας πάνω στο θέμα, και την Κυριακή ακολουθεί συμβολικός αγώνας δρόμου με το όνομα του Κωνσταντίνου Παπαγεωργόπουλου για να τον τιμήσουμε.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, mm-hmm. και πολύ συγκινητικό, και μπράβο σας που διοργανώνετε όλο αυτό. Πείτε μας λίγο για την... αν βρίσκετε ανταπόκριση στον κόσμο που απευθύνεστε και αν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ απλή διαδικασία η δωρεά μυελού, έτσι? Γιατί υπάρχει και ένας μύθος γύρω από αυτό το θέμα.
3: Γενικά η ομάδα μας έχει πάει πάρα πολύ καλά στο θέμα της ενημέρωσης και της προσέλκυσης.
2: Το 2025 καταφέραμε να συμμετάσχουμε σε πάνω από 70 δράσεις και να γράψουμε πάνω από 1.800 νέους δότες και να εγγραφούν στην Εθνική και Παγκόσμια Δεξαμενή. Βέβαια, στις δράσεις στις οποίες πάμε προσπαθούμε να τις προσελκύσουμε και όσο πιο γρήγορα να τους δώσουμε τα βασικά ώστε να κάνουν το επόμενο βήμα. Γι' αυτό τώρα η μερίδα θα προσπαθήσει να αντεπεξέλθει σε αυτά που δεν έχουμε καταφέρει μέσα στη δράση μας και να τους δώσουμε παραπάνω πληροφορία να συνειδητοποιήσουν και να κατανοήσουν τι είναι η λευχαιμία, τι βιώνουν οι ασθενείς και πώς μετά το βιώνει ο δότης όταν τον καλούν. Γι' αυτό είναι εμπλουτισμένη η μερίδα μας αύριο από τις 9 μέχρι τις 9, αρχικά με επιστημονικές ομιλίες από καθηγητές θεματολογίας, από ειδικούς από μεταμοσχευτικά κέντρα όλης της Ελλάδας, που θα μας μεταφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, από βιωματικές αφηγήσεις δοτών και ληπτών, που θα πούνε την εμπειρία τους, πώς ένιωσαν από τη μία ως ασθενείς που έψαχναν για δότη και εν τέλει βρήκαν και σώθηκαν, αλλά και ως δότες που ξαφνικά μια μέρα τους πήραν τηλέφωνο και τους είπαν ότι έχετε τώρα την ευκαιρία να δώσετε ζωή σε έναν άνθρωπο που σας χρειάζεται. Και στο τέλος της ημερίδας, αφού θα έχουν προηγηθεί και ενημερωτικά σεμινάρια από εθελοντές δράσης και θα παρουσιαστεί και η Φλόγα, ο Σύλλογος Γονέων με Παιδιά με Εμπλουτισμένη
1: Καρκίνο, ναι.
2: Θα έχουμε και συνάντηση δοτηλήπτη που είναι το επιστέγασμα. Δηλαδή, 2 χρόνια αφού έχει γίνει δωρεά και δεν υπάρχει ανωνυμία μεταξύ δότη και λήπτη, θα γίνει συνάντηση επισκηνής αυτών των δύο ανθρώπων που πλέον μοιράζονται τη ζωή.
1: Τη μοιράζονται τη ζωή. Αυτό είναι συγκλονιστικό, Θεοδώρα, έτσι δεν είναι, και Βασιλική.
3: Πραγματικά, ναι. Πραγματικά. Και να προσθέσω εγώ ως προς την ανταπόκριση που είπατε, να υπάρχουν πολλές παρανοήσεις. Οι περισσότεροι νομίζω ότι θα τους τρυπήσουμε τον νοτιέο μυελό, που είναι όργανο του κεντρικού νευρικού συστήματος, ενώ η διαδικασία πλέον γίνεται σαν μια αιμοδοσία. Και είναι πολύ πιο απλή και ακίνδυνη από ό,τι πιστεύει ο περισσότερος κόσμος. Αλλά βρίσκουμε αρκετή ανταπόκριση ανά τα χρόνια, μπορώ να παρατηρήσω, γιατί πλέον όχι απλά συναντάμε ανθρώπους που μας λένε ναι, με έχετε ξανανημερώσει και έχω εγγραφεί. Πλέον έχουμε την τύχη να συναντάμε ανθρώπους που μας λένε έχω δώσει κιόλας.
1: Έχω δώσει κιόλας.
3: Δεν είχα συμβατός από την εγγραφή μου σε εσάς και έχω δώσει κιόλας. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο ευτύχημα, αλλά έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας για να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο.
1: Έτσι. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό, Θεοδώρα και Βασιλική, που σε αυτό πρωτοστατείτε εσείς οι νέοι, έτσι, και μπορείτε και πιο εύκολα να περάσετε και το μήνυμα στην κοινωνία, έτσι, γιατί η δωρεά μυελού των οστών αφορά μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, έτσι δεν είναι?
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Στο κεντρικό κομμάτι ζωή εγγράφουμε άτομα από 18 έως 40 ετών. Γενικά στην Παγκόσμια Δεξαμενή μένει έως τα 60, δηλαδή μπορούν να σε καλέσουν να γίνεις δότης μέχρι τα 60. Αλλά γενικά προτιμούνται οι νεότεροι ασθενείς. Όσο πιο νέος είσαι, οι νεότεροι δότες. Όσο πιο νέος είσαι, τόσο πιο πιθανό είναι να πάει καλύτερα η μεταμόσχευση.
0: Ναι. Το σημαντικό είναι να καταλάβει και ο κόσμος ότι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι δεν είναι μια διαδικασία επίπονη που κάποιοι έχουν φανταστεί, δεν ξέρω, από λάθος πληροφόρηση, δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό το συμπέρασμα για πολλούς. Είναι κάτι σαν να κάνεις μια αιμοδοσία.
1: Μια αιμοδοσία. Ναι, κάτι, ναι. Κάτι παραπάνω από μια αιμοδοσία.
0: Φαντάζομαι ότι και αυτό το φόβος και το άγνωστο ίσως να συγκρατεί πολύ κόσμο από το να προχωρήσει σε μια τέτοια πράξη.
3: Ακριβώς. Και να πούμε ότι για να γραφτεί κάποιος ως εθελοντής δότης μυελού των οστών, δηλαδή να γραφτεί στη δεξαμενή και κάποια στιγμή να υπάρχει το ενδεχόμενο να τον καλέσουν, η διαδικασία είναι ακόμα πιο απλή, απλά συμπληρώνει μια αίτηση και κάνει τη διαδικασία με την πατονέτα που μπορεί να έχουν δει πολύ.
1: Λίγο σάλιο δίνει.
0: Όπως το DNA που λέμε.
3: Πέντε λεπτά από τη μέρα του για να γραφτεί κάποιος.
1: Έτσι, και σώζεις μια ζωή. Ραντεβού λοιπόν αύριο στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και φυσικά την Κυριακή στον Αγώνα Δρόμου Κωνσταντίνος Πάπα Γεωργόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα και Βασιλική, και να σας ευχαριστήσουμε για όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάνετε, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε αυτές τις ασθένειες είμαστε όλοι υποψήφοι και μπορεί κάποια στιγμή να βρεθούμε στην ανάγκη του ασθενή.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ανυπομονούμε να δούμε εσάς και όλο τον κόσμο της Πάτρας και στις δύο εκδηλώσεις.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη.
4: Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα.
4: Γεια σας.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Είδες λοιπόν πόσες ωραίες προσπάθειες γίνονται και προσπάθειες ουσίας για τη ζωή, έτσι.
0: Ναι. Άλλο βέβαια αν βλέπουμε να προβάλλονται άλλα πράγματα που είναι εντελώς ανούσια, όπως το ότι ο Ακύλας, διαβάζω, νιαουρίζει και το κοινό ενθουσιάζεται, Μαρίνα. Αυτά είναι που...
1: Σε παρακαλώ, δεν θέλω.
0: Αυτά,
1: με βλέπεις,
0: σαν αντιπαραβολή
1: με βλέπεις ότι αποφεύγω συστηματικά...
0: Το βίντεο που έγινε viral για την Eurovision του 26.
1: Λοιπόν, με βλέπεις ότι αποφεύγω
0: δεν
1: συστηματικά...
0: Δεν το βάζω σαν παράδειγμα, το βάζω σαν αντιπαραβολή για αυτά που είπαμε προλίγου.
1: Λοιπόν, με βλέπεις ότι συστηματικά αποφεύγω να ασχοληθώ με αυτό το... Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω.
0: Τέλος
1: λοιπόν,
0: πάντων.
1: Εγώ είναι και δική μας ευθύνη το ότι προβάλλουμε Σωτήρη.
0: Αυτό σου λέω. Ότι
1: τα κορίτσια αυτά που δίνουν μάχη.
0: Και, απλά νιαούριζε στο κοινό και το κοινό παραλυρούσε. Αυτό θέλω να
1: έπαθε σοκ δηλαδή που νιαούριζε. Ναι. Δηλαδή με την ανομαλία, συγγνώμη, του καθενός.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Αν είμαι άνθρωπος και μιλάω και ξαφνικά νιαουρίζω, τι είναι. Είναι νορμάλ, είναι φυσιολογικό.
0: Τέλος πάντων, αυτή η ανομαλία.
1: Συγχωρείτε, παιδιά, υπάρχει θέμα. Και δεν νομίζω να σου πω κάτι. Εγώ δεν το βάζω με το παιδί αυτό. Είναι παιδί.
0: Εντάξει, είναι το show, το όλο
1: είναι
0: show
1: παιδί.
0: Που γίνεται, το όλο
1: έτσι.
0: Show και πώς...
1: Λοιπόν, που έχουμε φτάσει στο σημείο για να διακριθούμε κάπου, γινόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο καραγκιόζηδες γίνεται, για να μπορέσουμε να διακριθούμε. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, Σωτήρη. Έτσι. Λοιπόν, εγώ επανέρχομαι στην προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά του Πανεπιστημίου Πατρών για τη δωρεά μυελού των οστών. Αύριο, όσοι έχετε το περιθώριο, να είστε στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου, να χειροκροτήσουμε τα παιδιά αυτά που κάνουν αυτή τη σημαντική προσπάθεια και βεβαίως την Κυριακή στον αγώνα δρόμου Κωνσταντίνος Παπαγεωργόπουλος.
0: Χρειάζεται στήριξη όλες αυτές τις προσπάθειες, εννοείται, και όχι μόνο να είμαστε κοντά, αλλά και να πράττουμε και αυτό που
1: μας αναλογεί.
0: Που μας αναλογεί έτσι.
1: Δηλαδή, αυτό που μας αναλογεί ακριβώς.
0: Και λοιπά και λοιπά, όλα όσα κουβεντιάσαμε προλίγου.
1: Που είναι απλά πράγματα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν
0: καλεί
1: κανείς να κουβαλήσουμε κανένα βράχο, κανένα μενίρ στον νόμο μας.
0: Αυτό που είπαμε προηγουμένως, υπάρχει και μία παραφιλολογία. Έτσι, μια μυθολογία πίσω από κάποιες διαδικασίες που δεν είναι τόσο δύσκολες ή επίπονες που μπορεί να φαντάζονται και να φοβούνται πολύ.
1: Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, θα σερβίρετε και.
0: Βεβαίως, μαζί μας και σήμερα ήταν το φρέσκο γάλα πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα. Από το 1961, κυρίες και κύριοι, μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
1: Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου.
0: Μαρίνα Ριζογιάννη.
1: Και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
0: Και ήταν η εκπομπή Όλα Λέγονται. Μείνετε συντονισμένοι στους πόσους, Μαρίνα.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM. Τι ακολουθεί?
0: Ο Γιώργος Αναστασόπουλος.
1: Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη και δημιουργική ημέρα, να καλλιεργείτε την αγάπη, την ελπίδα και την αισιοδοξία και την ευγνωμοσύνη, κυρίες και κύριοι, μακριά από τα νιαουρίσματα.
0: Έτσι. Ξέχασα να σου πω για τις ακτές.
1: Τι έπαθαν οι ακτές? Από Δευτέρα.
0: Οι γαλάζιες σημαίες.
1: Τι λες, ρε παιδί μου.
0: Τέσσερις μόνο στην
1: Αχαΐα. Σήμερα,
0: τέσσερις,
1: κυρίες και κύριοι.
0: Και άλλες περιοχές έχουν 14 και 24.
1: Λοιπόν, άλλη κουβέντα αυτό από Δευτέρα. Να είστε καλά.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναχώρησε από το Πεκίνο, διαβεβαίωσε σήμερα ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και την προσφορά του Πεκίνου να βοηθήσει προκειμένου να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς κατά τη διάρκεια συνάντησης κορυφής που είχε με τον ομόλογο του Σι Τζιπίνγκ. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος χαρακτήρισε την επίσκεψη Τραμπ ως ιστορική και χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της διμερής συνόδου κορυφής, ο Αμερικανός πρόεδρος μεταξύ άλλων ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing, ενώ έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως προς την κρίση στη Μέση Ανατολή, διαμήνυσε μέσω Truth Social πως η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτείων κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Πρόσθεσε δε ότι δεν μπορεί να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου όσον αφορά στην κατάπαυση του πυρός που εκπνέει την Κυριακή ήταν θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα για δεύτερη μέρα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Τώρα, το ενδεχόμενο επίσπευσης της ερευνητικής γεώτρησης στο Ιόνιο άφησε ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Energy, Ανδρέας Χιαμισής, που συμμετείχε στην κοινοπραξία με την Exxon Mobil και την Energean με φόντο την ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Σε ενημέρωση οικονομικών αναλυτών του ομίλου, είπε πως έχουμε δεσμευτεί να προχωρήσουμε τη γεώτρηση στο βόρειο Ιόνιο, δυτικά της Κέρκυρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί είτε στο τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, είτε στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου. Σύμφωνα με το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα, η γεώτρηση τοποθετείται τον Φεβρουάριο του 2027. Υψηλότερο του προβλεπόμενου το πρωτογενές πλεώνασμα του κρατικού προϋπολογισμού και ο Θάνος Πασχάλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Θάνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βάνα. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,175 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός για το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου, ενώ τα φορολογικά έσοδα έφτασαν στα 22,2 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε πριν από λίγο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2026, το πρωτογενές δηλαδή τα έσοδα μείον οι δαπάνες του κράτους διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 5,175 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,298 δισεκατομμύρια ευρώ και πρωτογενούς πλεόνασματος 5,148 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαμε για την ίδια περίοδο το 2025.
1: Θάνο Πασχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία στη Θεσσαλονίκη και εκτιμάται πως ανήκει σε 54χρονο για τη δολοφονία, το οποίο έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέως μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 43χρονος που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Αφορμή για το έγκλημα φαίνεται να ήταν φερόμενη κλοπή περιστεριών. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιοικείδαν τη σωρό και ενημέρωσαν την αστυνομία. Ο 44χρονος, τώρα που φέρεται να είναι ο φυσικός δράστης της δολοφονίας, αναμένεται να απολογηθεί το μεσημέρι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα με βαρύ κατηγορητήριο οι 8 κατηγορούμενοι για ένοπλη ληστεία τράπεζα στην κάτω τυρωθέα Φθιώτιδας. Κατηγορούνται επίσης για άλλες 11 ληστείες που διέπρεξαν μέσα σε 4 χρόνια. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αρχίζει σήμερα το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Μετροπολιτάν Expo με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θόδωρος Ρουσόπουλος. Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωκοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Ελληνικής Βουλής. Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο δεν θα παραβρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε χαιρετισμό του σε δείπνο προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική, ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενος στη στρατηγική παρουσία της Κίνας στη χώρα μας, είπε πως το Πεκίνο αναζητούσε την καταλληλότερη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη συγγνώμη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του, κατήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24, με φόντο τη σφοδρή αντιπαράθεση που εξελίσσεται για ακίνητο που μίσθωσε στο δημόσιο. Έκανε λόγο για μηντιακό μηχανισμό που προσπαθεί να οργανώσει την ηθική του εξόντωση. Είμαι ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, τόνισε. Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ επανέλαβε πως δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Στο εφετείο Αθηνών η Μαρία Καριστιανού σήμερα προκειμένου να καταθέσει ως υποστήριξη την κατηγορία στην ανάκριση που διενεργείται από τον αεροπαγίτη ανακριτή Λία Γιαρένη με κεντρικό κατηγορούμενο τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού, όπως είπε, θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας για τον πρώην Υπουργό, κάτι που έχουν κάνει και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων που έχουν περάσει από το γραφείο του Ανωτάτου Δικαστικού Λειτουργού. Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ανέφερε μεταξύ άλλων η κυρία Καριστιανού, προσθέτοντας πως η ελληνική δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπό της. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκεια της χώρας, καθώς από Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Για την πρώτη και Δευτέρα Λυκείου θα διαρκέσουν ως τις 12 Ιουνίου, ενώ για την τρίτη Λυκείου ολοκληρώνονται στις 25 Μαΐου, ώστε να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση το Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα σύμφωνα με ενημέρωση της στασή. Στελέχη και εποχικό προσωπικό για να εργαστούν στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα αναζητά ο Δήμος Αθηναίων. Θα προσλάβει 153 άτομα ως εποχικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, όπως ναυαγοσώστες, γιατρούς, οδηγούς και κοινωνικούς λειτουργούς. Στο προσωπικό που θα προσληφθεί παρέχονται δωρεάν διαμονή, πλήρης διατροφή και αποδοχές ανάλογα με τη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 22 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας στο athena984.gr. Σε άλλα διεθνή, 205 εχμαλώτους πολέμου από την κάθε πλευρά αντάλλαξαν σήμερα Ρωσία και Ουκρανία, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο Edison Ria. Η Αμερικανική κυβέρνηση σκοπεύει να προσαγάγει σε δίκη τον 94χρονο πρώην πρόεδρο της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, αδερφό του Φιντέλ Κάστρο, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Reuters. Η πιθανή άσκηση δίωξη σε βάρος του αφορά την κατάρριψη το 1996 αεροσκαφών που ανήκαν σε οργάνωση αντικαστρικών εξορίστων, ανέφερε χθες το CBS News, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές. Και να πάμε στον καιρό, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Τα πυκνότερες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα κυμαίνεται από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, Τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
8: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
9: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε, χαίρετε και σήμερα και πάντα κάθε μέρα να σας μέσα στην καλή χαρά. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε στον Πελοπόννησος FM στους 103,9 μεγάκυκλους και ξεκινάει η απόρριτη γραμμή με τον Διονύση Στεφανόπουλο, ο στυλοβάτης της εκπομπής, είναι στη ρύθμιση του ήχου, φίλες και φίλοι, και στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Μαζί θα είμαστε όπως κάθε μέρα μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και έχουμε και σήμερα αρκετά να σχολιάσουμε. Μέρα που είναι, έχει ο καιρός τα σκαμπαλεβάσματά του, αλλά κατά βάση ο ήλιος σαν αυτός ο οποίος και σήμερα θα μας συντροφεύσει, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και παρατραγουδάκια της εποχής. Εποχικά όμως δεν είναι για να αποδίδεται μεγάλη σημασία. Μέρα που είναι σήμερα, μέρα συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν έχει σχέση με κανένα από τα προηγούμενα, αλλά με υπόψη μας ποιοι είναι οι απόντες από αυτό το συνέδριο. Τώρα δεν είναι δυνατόν να κάνει συνέδριο η Νέα Δημοκρατία και δύο εν ζωή πρώην πρωθυπουργοί της να είναι απόντες, όπως ο Κώστας Καραμπαλής και ο Αντώνης Σαμαράς, ή ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης ο Παυλόπουλος, προέρχεται από τα σπλάχνα της, και αυτός να αντιτίθεται, να είναι απέναντι από τους διοργανωτές. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα συνέδριο το οποίο απασχολεί τον τόπο, την πολιτική ζωή του τόπου. Γιατί? Μα διότι είναι το συνέδριο του κόμματος το οποίο κυβερνάει, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό το θέμα αναλυτικότερα. Έχουμε από την άλλη πλευρά την επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Αν είναι νόμιμο ή ηθικό, φίλες και ηθικό ταυτόχρονα, φίλες και φίλοι, να έχει μισθώσει ακίνητο στο δημόσιο και να παίρνει 10.000 τον μήνα, θα το δούμε και αυτό το θέμα και γιατί ήρθε τώρα στην επικαιρότητα, ενώ υφίσταται από το 2010, από τον Οκτώβριο του 2010. Τώρα ασφαλώς και μπορούμε να νιώθουμε υπερήφανοι εμείς, φίλες και φίλοι, που ξεχνάμε τους προγόνους μας. Έρχεται όμως η στιγμή που άλλοι μας υπενθυμίζουν την αξία της αρχαίας Ελλάδας, τη σοφία, το πνεύμα που κυριαρχούσε εκείνα τα χρόνια. Εδώ λοιπόν εστάλει ένα μήνυμα από την Κίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και εστάλει μέσω Ελλάδος, μέσω Θουκυδίδη, φίλες και φίλοι, γιατί ο ΣΥ, ο πρόεδρος της Κίνας, προειδοποίησε την Ουάσιγκτον, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου, του Παμπελοποννησιακού πολέμου, φίλες και φίλοι, που ποιο ήταν το παράδειγμα? Ήταν το παράδειγμα έτσι όπως το διατύπωσε ο Θουκυδίδης, η παγίδα του Θουκυδίδη, Αυτή είναι η περιβόητη φράση που, τι σημαίνει η παγίδα του Θουκυδίδη? Ο Θουκυδίδης είχε πει ότι είναι καταστροφικό να μια ανερχόμενη δύναμη να αντιμετωπίζεται με πόλεμο από μια ηγέτιδα δύναμη. Έτσι ήταν τότε η Αθήνα με την Σπάρτη. Ηγέτιδα δύναμη η μία, ανερχόμενη η άλλη. Η ηγέτιδα δύναμη φοβόταν την ανερχόμενη δύναμη και ξέσπασε ο Παμπελοποννησιακός πόλεμος. Έτσι και τώρα, ανερχόμενη δύναμη είναι η Κίνα, ηγέτιδα στην Ιφίλιο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, και είπε ο Κινέζος, μην πέσουμε στην παγίδα που πέσανε οι αρχαίοι Έλληνες με τον Παμπελοποννησιακό πόλεμο, οι Αθηναίοι με τους Σπαρτιάτες. Αυτό είπε στον Τραμπ, φίλες και φίλοι. Τώρα ο Τραμπ από την πλευρά του το άκουσε, το έλαβε υπόψη του,
αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα λεγόμενά του, από τα συμφραζόμενα, και μακάρι έτσι να είναι, φίλες και φίλοι, για να μην έχουμε τίποτα άλλα παρά τράγουδα. Μας φτάνουν αυτές οι αιστείες ανάφλεξης που υπάρχουν στον πλανήτη αυτή τη στιγμή και που δεν υπάρχουν μόνο στην Μέση Ανατολή ή στην Ουκρανία. Αυτές είναι οι ορατές περιπτώσεις, είναι οι πιο εμφανείς. Μην ξεχνάμε εμφυλίους στην Αφρική, στο Σουδάν, στα βάθη της Αφρικής, μην ξεχνάμε στη Λατινική Αμερική, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε εξεγέρσεις και αντιστάσεις. Γενικότερα είναι ένας κόσμος ο οποίος έχει τις ταραχές του. Γιατί? Διότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι αναθεωρητικές δυνάμεις. Το βλέπουμε αυτό με την Τουρκία, το βλέπουμε με τον ιδιότυπο αναθεωρητισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, που μέσω οικονομικού πολέμου θέλει να έχει την απόλυτη επικυριαρχία. Το βλέπουμε με ασιατικές χώρες, το βλέπουμε στην Αφρική, το βλέπουμε παντού. Φίλες και φίλοι, δεν είναι η καιρή ευχάριστη. Γι' αυτό και εμείς λέμε, για να μην πέσουμε κάτω από κατάθλιψη και για να μην μας κατακυριεύσει το άγχος, γι' αυτό και εμείς λέμε αύριο το βράδυ να δούμε Ακύλα και Αντιγόνη. Διονύση, διαφωνείς? Για να ξεσκάσουμε λίγο, ρε παιδί μου, να φύγει το μυαλό μας. Και προσφέρονται ιδανικά ο Ακύλας και η Αντιγόνη στον διαγωνισμό της Eurovision, όπου συμμετέχουν με πολύ καλές προοπτικές. Θα αρχίσει η τηλεοπτική μετάδοση στις 10 το βράδυ και θα είναι πολύς ο κόσμος που θα παρακολουθήσει την Eurovision, φίλες και φίλοι. Γιατί? Μα διότι ο πολύς ο κόσμος τη δυνατότητα να πάει σε μια ψαροταβέρνα, σε μια ταβέρνα γενικότερα, ή να πάει σε ένα μπαρ, σε μια pub, σε ένα μπουζουξίδικο, δεν την έχει αυτή την δυνατότητα. Οπότε η διασκέδαση, η ψυχαγωγία θα είναι εσωτερική. Έκτος θα τραγουδήσει ο Ακύλας, βγήκε το πρόγραμμα, 21η η Αντιγόνη από τους 25. Τώρα το έκτος, για να μείνει στη μνήμη των τηλεθεατών, δεν είναι και τόσο καλό. Αντίθετα, η Αντιγόνη που είναι 21η, είναι λίγο πριν το τέλος, είναι 25 συνολικά οι διαγωνιζόμενες χώρες, και τελευταία θα διαγωνιστεί φυσικά η Οικοδέσποινα, η Αυστρία. Αλλά λέγαμε ότι το έκτος δεν είναι προς το τέλος, για να έχει μείνει, για να μην έχει ξεθοριάσει όποια εντύπωση στο μυαλό του κάθε τηλεθεατή σε όλη την Ευρώπη. 17η είναι η σειρά, για παράδειγμα, της Φιλανδίας, που προβάλλεται και αυτή ως φαβορή. Άρα η σειρά της Φιλανδίας είναι πιο ευνοϊκή για τους Φινλανδούς παρά η σειρά του Ακύλα. Αλλά ο Ακύλας όμως είναι αποφασισμένος να δώσει όλα τα γκάτζια, οπότε θα αναπληρώσει, φίλες και φίλοι, την απόσταση που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην δική του θέση και την θέση που θα πει το τραγούδι της Φιλανδία. Πάμε σε ένα τραγούδι δικό μας, σε μισάλο τώρα, φίλες και φίλοι, και εδώ θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε τα σχόλιά μας και τις αναλύσεις μας για τα θέματα τα οποία βρίσκονται κυριαρχούν στην επικαιρότητα.

0: στιγμή που θα μάθω. Λίγο είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, λίγο πριν φτάσουμε στην 11η και 30 πρωινή, όπως λέμε. Εδώ είμαστε και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Τώρα αυτό το σημερινό που δημοσιεύεται στην Πελοπόννησο, το σημερινό ρεπορτάζ, είναι άκρος ανησυχητικό, φίλες και φίλοι. Η Πάτρα βρίσκεται στη δίνη πληστηριασμών μέχρι το τέλος του χρόνου. Μέσα δηλαδή στο επόμενο 7μηνο θα βγουν στο σφυρί 352 ακίνητα και 170-180, τα μισά δηλαδή, είναι, φίλες και φίλοι, κατοικίες. Η Πάτρα καταγράφεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Πελοπόννησος. Η Πάτρα καταγράφεται ως η δεύτερη πόλη στην Ελλάδα μετά την Αθήνα σε αριθμό προγραμματισμένων πληστηριασμών κατοικιών και ακινήτων μέχρι τα τέλη του 2026. Αυτά είναι στοιχεία που προέρχονται από την αγορά ακινήτων. 352 ακίνητα λοιπόν, φίλες και φίλοι, της Πάτρας, τα μισά από τα οποία είναι σπίτια, διόροφα, διαμερίσματα, τα μισά, γύρω στα 170-180 δηλαδή, είναι κατοικίες. Εδώ λοιπόν όλα αυτά τα ακίνητα και τα σπίτια έχουν δρομολογηθεί, πάνε σε ηλεκτρονικό πληστηριασμό και τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται, φίλες και φίλοι, εκεί στην νότια Πάτρα, στην περιοχή δηλαδή των Ζαρουχλεΐκων. Είναι λιγότερα στην άλλη πλευρά της πόλης, αλλά ίσως λιγότερη σημασία έχει αυτό, όσο έχει η αγωνία των ιδιοκτητών αν δεν καταφέρουν να αποτρέψουν τον πληστηριασμό. Καταλαβαίνει κανείς, φίλες και φίλοι, ότι εδώ εξελίσσονται δράματα τα οποία δεν είναι εντοπισμένα. Πώς μπορείς να ξέρεις 350 διαφορετικές περιπτώσεις? Και αφήνουμε τον κόσμο που κινδυνεύει με πληστηριασμό. Εδώ όμως οι 352 περιπτώσεις είναι ήδη προσδιορισμένες. Θα γίνει ο πληστηριασμός μέσα σε ημερομηνίες έως το τέλος του 2026. Ασύλληπτο λοιπόν. Πάμε, σε παρακαλώ, Διονύση μου, τώρα η ώρα είναι 11:30, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε εδώ, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Μαζί σου το έχω νιώσει.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
8: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
9: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Δεύτερο μέρος, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της απόρριψης γραμμής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος, στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Να δούμε τώρα, να δούμε φίλες και φίλοι, ένα θέμα που αφορά εδώ την Πάτρα. Αφορά δύο εγκαταστάσεις του ΟΣΕ, οι οποίες εγκαταστάσεις του ΟΣΕ τις λέμε, αλλά θα ήταν πιο εύστοχο να υποθεί ότι πρόκειται για δύο νεκροταφεία του ΟΣΕ. Μιλάμε φίλες και φίλοι για το μηχανοστάσιο στον Άγιο Διονύσιο, αλλά και για τον σταθμό στον Άγιο Ανδρέα. Λίγο παρατηρητικός να είναι κάποιος, θα δει ότι όντως δεν είναι μόνο σταθμοί επιβίβασης των επιβατών στην μία περίπτωση στον Άγιο Ανδρέα, δηλαδή, ή το μηχανοστάσιο, δεν είναι μόνο για να γίνονται τεχνικές εργασίες ή να παρκάρουν εκεί τα τρένα, και για άλλους λόγους ξεχωρίζουν αρνητικά αυτές οι δύο εγκαταστάσεις. Διότι φίλες και φίλοι, είναι τόνοι το άχρηστο υλικό. Τόνοι, πολύ τόνοι το άχρηστο υλικό. Παλιά βαγόνια, βαγονέτα, μηχανήματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Μέσα στη βρώμα και τη δυσοδεία. Είναι και άνοιξη τώρα, έχει χορταριάσει ο τόπος, δεν έχει γίνει και αποψήλωση. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ποια είναι αυτή η κατάσταση. Και προσέξτε, τις τελευταίες μέρες πήρε το μάτι μας ότι έχει γίνει μια προκήρυξη από τον ΟΣΕ για να μαζευτεί όλο αυτό το άχρηστο υλικό, τα παλιά βαγόνια. Αλλά η προκήρυξη δεν αφορά την Πάτρα, ούτε αφορά τον πύργο, το κατάκολο, εκεί που είναι σταθμευμένα παλιά βαγόνια, παρκαρισμένα παλιά βαγόνια.

αγώνια, υλικό δηλαδή, που είναι για σκραπ πλέον, είναι άχρηστο. Δεν μπορεί αυτό να μετεπισκευαστεί για να ξαναγίνουν τα βαγόνια ενεργά, να μπορούν να είναι στην γραμμή, στον προαστιακό. Είναι για πέταμα. Έγινε λοιπόν αυτή η προκήρυξη και είδαμε, διαπιστώσαμε ότι η προκήρυξη αφορά τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Φθιώτιδα, δηλαδή αφορά σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις εκεί που υπάρχει παλιό τροχαίο υλικό, 25.000 τόνοι συνολικά. Μιλάμε επίσης, φίλες και φίλοι, για 1.231 παλιά άχρηστα βαγόνια. Κάναμε λοιπόν αυτή την διαπίστωση και λέμε, ψαχτήκαμε, γιατί να μην σηκώσουν, να βιάσει ο τόπος, να μην σηκώσουν και τα άχρηστα βαγόνια, τα παλιά βαγόνια από τις δύο σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις της Πάτρας, από το μηχανοστάσιο στον Άγιο Διονύσιο και εδώ στον Άγιο Ανδρέα. Γιατί? Και τι διαπιστώσαμε, λέτε, φίλες και φίλοι? Δηλαδή, για να καταλάβουμε σε ποιο κράτος ζούμε. Εδώ έχουμε μπροστά μας το άκρο ναότων της παραδοξότητας, το άκρο ναότων του σουρεαλισμού. Απίστευτο αυτό το οποίο διαπιστώσαμε. Είχε επιχειρηθεί, φίλες και φίλοι, η απόσυρση πριν από 3-4 χρόνια αυτών των μηχανημάτων και των βαγονιών, αλλά έγινε παρέμβαση, πήγε το 100 την ώρα που τα συνεργεία ήσαν εκεί για να αποσύρουν τα βαγόνια και δεν τα απέσυραν τελικά τα συνεργεία οι εργάτες. Γιατί? Διότι δεν διέθεταν, δεν είχαν και δεν είχαν να επιδείξουν έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τα βαγόνια αυτά ανήκαν στον ΟΣΕ. Και γιατί, φίλες και φίλοι, δεν είχαν τα αποδεικτικά στοιχεία? Διότι μάθαμε πως όταν έγινε η μετακόμιση του ΟΣΕ από το ιστορικό του κτίριο στην Οδό Καρόλου, εκεί σε κάποια άλλα κτίρια στη Συγκρού, χάθηκαν τα συμβόλαια, χάθηκαν τα έγγραφα, τα αποδεικτικά που φανέρωναν ότι ανήκουν τα βαγόνια στον ΟΣΕ. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι ανήκουν τα βαγόνια αυτά στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Πού αλλού θα μπορούσαν να ανήκουν? Αλλά δεν υπάρχουν όμως τα χαρτιά που να επιβεβαιώνεται αυτό. Και εξ αυτού του λόγου σταμάτησε τότε η απόσυρση και βλέπουμε τώρα έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για να αποσυρθούν τα παλιά τα άχρηστα βαγόνια από όλες τις άλλες σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις της Πάτρας, συγγνώμη, της Ελλάδας, πλην της Πάτρας και του Πύργου. Γιατί? Διότι για τα βαγόνια αυτά που είναι εδώ παρκαρισμένα, τα άχρηστα βαγόνια, για τα βαγόνια αυτά και για τα άλλα μηχανήματα, γιατί είναι και βαγονέτα, είναι και άλλα μηχανήματα, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτά ανήκουν, τα μηχανήματα και τα βαγόνια, στον ΟΣΕ. Απίστευτο, απίστευτο. Η Ελλάδα της Φεδράς Πορτοκαλέας τη βρίσκουμε και εδώ μπροστά μας, όπως τη βρίσκουμε και σε όποια πέτρα και αν σηκώσουμε από κάτω. Αυτή δυστυχώς είναι η Ελλάδα, ενώ θα μπορούσε να ήταν το απόγειο της δόξας η δόλια πατρίδα μας, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η σκληρή δυστυχώς πραγματικότητα. Για πάμε, Διονύση, σε ένα τραγούδι για να αποφορτιστούμε, να ξεσυγχιστούμε, γιατί συγχυστήκαμε.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Συγγνώμη εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Μέρες, Διονύση, μέρες μετράει η νέα αριστερά. Ελιώνει. Μέρες, δύο, τρεις, πέντε. Θα αρχίσουν, αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες, φίλες και φίλοι, θα αρχίσουν οι ανεξαρτοποιήσεις. Έχει 12 βουλευτές η νέα αριστερά και αν ανεξαρτοποιηθούν, φίλες και φίλοι, τρεις, μίνιμουμ τρεις, που αυτοί είναι έτοιμοι, είναι θέμα ωρών, ημερών να το κάνουν, πάβει να εφίστανται ως κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής ότι ένα κόμμα μπορεί να έχει κοινοβουλευτική ομάδα και να είναι κόμμα μέσα στη Βουλή αν έχει πέντε τουλάχιστον μίνιμουμ βουλευτές, εφόσον το κόμμα αυτό είχε λάβει μέρος στις αμέσως προηγούμενες εκλογές, ή 10 βουλευτές αν προέρχεται από διάσπαση άλλου κόμματος. Είναι αριστερά, προέρχεται από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, άρα για να έχει ισχύ ως κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να διαθέτει 10, μίνιμουμ 10 βουλευτές. Εδώ όμως λένε οι δικές μας πληροφορίες τώρα ότι είναι θέμα ωρών, ημερών. Ο Χαρίτσης, η Αχτσόγλου, ο Γκιούρ Φερχάτ να ανεξαρτοποιηθούν, οπότε όπως καταλαβαίνει κανείς θα πάψει να υφίσταται ως κόμμα η νέα αριστερά. Κάποιοι θα πάνε στον Τσίπρα, ίσως οι λιγότεροι, και όσους θέλει να πάρει βέβαια ο Τσίπρας. Από την άλλη πλευρά οι περισσότεροι θα ήθελαν μια εκλογική συνεργασία με το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη, αλλά και ο Βαρουφάκης από τη δική του πλευρά δεν θέλει παρά ελάχιστους από τη νέα αριστερά να συνεργαστεί μαζί τους. Είναι και κάποιοι άλλοι όπως ο Φίλης και ο Βούτσης ενδεχομένως, που είναι υπέρ του σχηματισμού ενός μικρού συνασπισμού με όσους από τη νέα αριστερά απομείνουν και με όσους επίσης απομείνουν από τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και κάποιες προσωπικότητες του αριστερού χώρου. Εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε τελικά τι θα γίνει και με την βουλευτή αχαΐας της Νέας Αριστεράς, την Σία Αναγνωστοπούλου. Ας μην προεξοφλούμε τίποτα, φίλες και φίλοι, ας περιμένουμε αυτές τις εξελίξεις. Γιατί? Διότι και καραμπόλες γίνονται και για αλλού τραβάει κάποιος και αλλού βρίσκεται στην πορεία, αφού όλα αυτά είναι σε συνάρτηση με διαβουλεύσεις που γίνονται και συζητήσεις. Ο καθένας τώρα κοιτάζει και το ατομικό του συμφέρον. Δεν λέμε ότι όλοι κοιτάζουν το ατομικό του συμφέρον, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι πραγματικά ιδεολόγοι, αλλά κακά τα ψέματα στη σημερινή εποχή οι περισσότεροι, φίλες και φίλοι, κοιτάνε πως θα τρουπώσουν κάπου σε ένα κόμμα για παράδειγμα, ας πούμε, για να διασφαλίσουν αν είναι δυνατόν την επανεκλογή τους και την συνέχιση της παρουσίας τους στη Βουλή. Κοντολογής έρχονται ο Σονούπο ανεξαρτοποιήσεις στην Νέα Αριστερά. Φαίνεται ότι θα προηγηθούν βουλευτές της Νέας Αριστεράς από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την ανεξαρτοποίηση τους. Λοιπόν, αυτά και με την αριστερά ήταν της τελευταίας στιγμής, όπως λέμε, επί του πιεστηρίου όλα αυτά τα οποία σας αναφέραμε, φίλες και φίλοι, για την νέα αριστερά. Η Καριστιανού τώρα από την δική της την πλευρά στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη πρόκειται να ανακοινώσει το δικό της κόμμα η Μαρία Καριστιανού, η χαροκαμένη μάνα των Τεμπών, και όλα δείχνουν ότι δεν ξέρουμε αν θα είναι το όνομα του καινούριου κόμματος μόνο η λέξη ελπίδα, αλλά η λέξη ελπίδα θα υπάρχει μέσα στην επωνυμία του κόμματος της Χαριστιανού, αν είναι δύο ή τρεις λέξεις το κόμμα της Χαριστιανού και δεν είναι μία λέξη. Αν είναι μία λέξη θα είναι η λέξη ελπίδα. Αν δεν είναι μόνο μία λέξη, η λέξη ελπίδα θα εμπεριέχεται μέσα στην συνολικότερη ονοματοδοσία του κόμματος της. Μπαίνουν λοιπόν τα πράγματα σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, σε μια σειρά όσον αφορά τα κόμματα τα οποία θα λάβουν μέρος
στις επόμενες εκλογές, μέχρι το να γίνουν βέβαια αυτές οι εκλογές. Προηγείται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τρεις ομιλίες θα κάνει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσπαθώντας και θα προσπαθήσει, φίλες και φίλοι, να βουλώσει κάθε χαραμάδα εσωστρέφειας. Καλό είναι να ακούγεται αυτό, αλλά εδώ μιλάμε για ένα συνέδριο στο οποίο δεν θα λάβουν μέρος οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και ψυχές της Νέας Δημοκρατίας, κακά τα ψέματα, και ο Καραμαλής ο Κώστας και ο Σαμαράς ο Αντώνης. Θα είναι απόντες από αυτό το συνέδριο. Ένας ούτως ή άλλως έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, ο Σαμαράς, ο άλλος ψυχικά έχει αποστασιοποιηθεί πλήρως, ο Κώστας ο Καραμαλής. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς, φίλες και φίλοι, ότι εδώ μιλάμε για ένα συνέδριο που αφορά μια άλλη Νέα Δημοκρατία, αυτή τη Νέα Δημοκρατία που κατηγορείται ότι έχει απομακρυνθεί από τις αρχές και τις αξίες της original Νέας Δημοκρατίας, μια Νέα Δημοκρατία που έχει χάσει, λένε, στελέχη της, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μετέχουν στις διεργασίες της. Έχει παγώσει η σχέση μαζί της με τη Νέα Δημοκρατία. Λένε λοιπόν αυτά τα στελέχη ότι έχει χάσει την ψυχή της η Νέα Δημοκρατία. 10 βγήκαν χθες, έστειλαν επιστολή στην Νέα Δημοκρατία, και μάλιστα από την επιστολή αυτή αυτό που προκύπτει είναι ότι ένας καινούργιος σχηματισμός κομματικός, πατριωτικός θα προκύψει και θα είναι εκεί, θα βρεθούν εκεί αυτά τα 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και όχι μόνο αυτά, προκαλώντας ρήγμα στην υπάρχουσα Νέα Δημοκρατία. Αν μη τι άλλο, τον επόμενο καιρό δεν θα πλήξουμε, φίλες και φίλοι, αυτό διαφαίνεται στον πολιτικό ορίζοντα, δεν θα πλήξουμε, ενδεχομένως αυτοί οι 10 να υπενήσονται ότι θα βρεθούν κάποια στιγμή σε κόμμα το οποίο θα ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Κατά τα άλλα, η Νέα Δημοκρατία που κάνει το συνεδριό της, αυτή η Νέα Δημοκρατία, η τωρινή, η παραλλαγμένη, κατά τα άλλα λέει ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να κλείσει κάθε χαραμάδα εσωστρέφειας. Εδώ μιλάμε, φίλες και φίλοι, για κάτι θεόρατες τρύπες που έχουν ανοίξει, τρύπες εσωστρέφειας. Άρα για ποιες χαραμάδες τώρα γίνεται κουβέντα? Κουβέντα να γίνεται δηλαδή. Και βιώσαμε τη Δευτέρα πάλι θεωθόλοντες εδώ, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πολεπόμενο ΣΦΜ. Ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα κυρίως, και πρωτίστως να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά. Παίξω, δεν θα πάω, πάσω. Μη ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Τις προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μιχάλης Πικραμένος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στους αρχηγούς των κομμάτων. Την επόμενη εβδομάδα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου τα πρακτικά της διοικητικής ολομέλειας μαζί με το υλικό τεκμηρίωσης που αφορά στη λήψη στη αυτή θεσμική διαδικασία. Στο εφετείο της Αθήνας, η Μαρία Καριστιανού, προκειμένου να καταθέσει ως υποστήριξη κατηγορία στην ανάκριση που διενεργείται με κεντρικό κατηγορούμενο τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με την τραγωδία των Τεμών. Η Μίνα Μουστάκα θα μας ενημερώσει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Την αναβάθμιση λοιπόν του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό με αδίκημα από το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σε άλλο κακουργηματικού χαρακτήρα ζήτησε κατά πληροφορίες καταθέτοντας ως υποστήριξη κατηγορίας στον αεροπαγήτη ανακριτή η Μαρία Καριστιανού. Σε δηλώσεις της πριν από την έναρξη της κατάθεσής της μίλησε για το άρθρο 86 του Συντάγματος χαρακτηρίζοντάς το ως πλημμύτρα του ΣΥΛΟΑΜ για τα υπουργικά αδικήματα. Και πρόσθεσε ότι ο πρώην Υπουργός όχι μόνο δεν διασφάλισε την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, αλλά διαφόρησε πλήρως για αυτήν και επέδειξε πλήρη επίσης αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, αποδεχόμενος, όπως χαρακτηριστικά είπε, την πιθανότητα του θανάτου που δυστυχώς συνέβη στην τραγωδία των Τεμπών. Να σου πω τέλος, Ζέτα, ότι η Μαρία Καριστιανού άνοιξε τα πρώτα της χαρτιά, επιβεβαιώνοντας και την προαναγγελία του κόμματός της που θα ξεκινήσει από την Θεσσαλονίκη στις 21 Μαΐου.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μίνα Μουστάκα. Κοινή το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα Μαζί για την Ελλάδα του 2030, το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Μετροπόλιταν Expo. Οι εγγραφές των συνέδρων θα γίνουν από τις 3 μετά το μεσημέρι, στις 6.30 το απόγευμα και στις 7.25 είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συνολική πορεία της Νέας Δημοκρατίας έχει θετικό απολογισμό και παραμένει η δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει την προοπτική της χώρας για το μέλλον, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι στο συνέδριο θα γίνει αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας και θα χαραχθεί η προοπτική για το μέλλον. Με αφορμή την αποστασιοποίηση στελεχών από επιλογές της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας και την απουσία του πρώην αρχηγού της και πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης τόνισε μιλώντας στον Αθήνα 984 πως θα ήθελε να πήγαινε ενωμένο το κόμμα σε αυτή τη διαδικασία. Παρά τις διαφωνίες, τις διαφορετικές προσεγγίσεις, ακόμη και τις προσωπικές πικρίες που μπορεί να υπάρχουν, αλλά είναι θεμητές στην πολιτική, είναι σεβαστές όλες οι απόψεις, πρόσθεσε ο κύριος Καραγκούνης. Συνέχεια στη σκληρή κόντρα μεταξύ Πασόκ και Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επανήλθε σήμερα με συνέντευξή του στο Action 24 στην υπόθεση μίσθωσης του ακίνητου του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Υπουργός Υγείας μεταξύ άλλων χαρακτήρισε ψέμα του κυρίου Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή, καλώντας τον να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Απαντώντας σε ανακοίνωσή του, το Πασόκ αναφέρει ότι ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Εκ νέου λόγου για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Προέδρου του Κόμματος, επισημένοντας ότι όλα θα λυθούν στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του, καταλήγει Χαριλάου Τρικούπη. Η σχέση ΗΠΑ-Κίνας είναι σημαντική και σίγουρα θα βελτιωθεί, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μια σειρά σημαντικών συνενέσεων, κατέληξαν σε πολλές συμφωνίες και επέλυσαν πολλά ζητήματα, τα οποία είναι προς μεγάλο όφελος και για τις δύο χώρες και για τον κόσμο, πρόσθεσε. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην ανάγκη επίτευξης μιας οριστικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Δεν θα δείξω πολύ περισσότερη υπομονή, δήλωσε. Από την πλευρά, το Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπινγκ έκανε λόγο για επίσκεψη ορόσημο, χαιρετίζοντας στη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι εντοπίστηκε η σωρός του 54χρονου που είχε δολοφονηθεί στα Κείμενα και είχε πεταχθεί στο Λουδία ποταμό. Σύμφωνα με το Η Μακεδονία, η σωρός αναδύθηκε μέσα στο ποτάμι, κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Στη σωρό εντόπισαν ψαράδες από την περιοχή και ενημέρωσαν άμεσα την ελληνική αστυνομία. Στόχος βανδαλισμού από άγνωστους έγινε για δεύτερη φορά η προτομή του δολοφονημένου στο Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι δράστες έγραψαν με σπρέι στην προτομή το γράμμα Α, το οποίο τοποθέτησε μέσα σε έναν κύκλο. Ανάλογος βανδαλισμός με μαύρη μπογιά είχε γίνει και στα τέλη Απριλίου. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Κατσίγιανη.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε?
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
6: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
7: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
8: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
4: Και μετά τις εκλογές.
9: Αχ, και να ξέρω.
0: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
9: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
0: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
9: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
10: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα Ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά, 12 με 1 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία! Με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία!

0: Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε, συντροφιά μας. Είμαι ο Χρήστος Βεργαϊνάκης. Περιμένω σε λίγο απέναντί μου το Σωτήρη Γεωργίου. Ο Διονύς Στεφανόπουλος ήδη είναι συντροφιά μας στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Το πρώτο μέρος της εκπομπής θα έχουμε το Terence Quick. Το Quick Time πήγα να πω. Το Terence Quick. Δεν έγινε χθες λόγω. Είχε κάποιο θεματάκι, κάποια ανηλυμένη υποχρέωση ο Terence. Θα τον έχουμε σε ένα λεπτό περίπου μαζί μας για να μιλήσουμε κυρίως για πολιτική, αλλά όχι μόνο. Επικαιρότητα. Στη συντροφιά μας, στα φροντιστήρια Μέση Εκπαίδευση Επιλογή Γνώσης, για να κάνετε την καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε για να διασφαλίσετε στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό, γιατί δεν μπορεί κανείς να σας δώσει πλήρη εξασφάλιση, ότι θα στείλετε τα παιδιά σας σε ένα κανονικό και εξαιρετικό φροντιστήριο. Σε ένα κανονικό φροντιστήριο που δεν υπάρχει στρατιωτική πειθαρχία, με την έννοια, καταλαβαίνετε πώς το λέω, που θα δημιουργήσει θέματα στα παιδιά, αλλά που θα υπάρχει αυτή η παρείστικη ατμόσφαιρα, αλλά και με όπως ακριβώς, με όπως πρέπει. Παντανάς 34, Διεύθυνση Σπουδών, Παντελής Μαυρίδης. Πάμε κατευθείαν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Terence.
1: Καλημέρα στην Πελοπόννησο, καλημέρα στα Ιόνια νησιά, καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο.
0: Τι κάνεις, Terence μου, πώς είσαι?
1: Αυτή τη στιγμή ψάχνω μια καρέκλα για να κάτσω.
0: Πού είσαι?
1: Διότι με έχει πιάσει ένας εκνευρισμός, ομολογώ. Επειδή από το πρωί, από τις 7 ώρα γράφω, γίνονται διάφορα πράγματα.
0: Ναι.
1: Που είναι από το βασανισμό και το σκότωμα ενός κυλιού στη Σάμο,
0: ναι,
1: μέχρι ΣΥ με Τραμπ, μέχρι συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, μέχρι διάλυση.
0: Έχουμε, θα είναι βαρύ για αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Σωτήρη μου. Ήρθε και ο Σωτήρης Γεώργιο, έρχεται λίγο καθυστερημένος πάντα, αλλά επειδή είναι εντάξει. Τώρα ο Σωτήρης είναι άλλο επίπεδο, έτσι.
1: Ο Σωτήρης είναι άλλο επίπεδο και μην ξεχνάμε ότι αυτή την εβδομάδα, επειδή εγώ πάντα θυμάμαι τον αείμνηστο πατέρα του, χάσαμε επίσης ένα πολύ μεγάλο αθλητικό δημοσιογράφο.
0: Τον Ηρακλή,
1: Κοντζιά.
0: Ναι.
2: Κάναμε αναφορά ήδη, Terence.
1: Ήταν μια γενιά.
0: Παιδί μου, λέω, δεν πρέπει να υπάρχει ποδοσφαιρόφιλος που να μείνει έτσι από τα νιάτα του, κυρίως τώρα τη γενιά, ας πούμε τη δική μας, τη δική σου λίγο πιο πολύ και κάποιες άλλες, που να μην έχουν συνδέσει το ποδόσφαιρο κυρίως με τη φωνή του Ηρακλή Κοντζιά. Και μιλάμε για εποχή που περιμέναμε το βράδυ να δούμε κάποια στιγμή.
2: Τις Κυριακές με τις μεταδόσεις και κυρίως με το προπό τότε που ήταν χαμός.
1: Ναι, οι φωνές ότι ήταν του πατέρα σου, ήταν του Ηρακλή, ήταν του Μανώλη Μαυρομάτη, ήταν του Γιάννη Διακογιάννη, ήταν του Βαγγέλη Φουντουκίδη. Έτσι. Στάθης Γαβάκης. Ναι.
0: Ξεχνάς και κάποιον, ξέχασες, βέβαια είναι πάρα πολύ, που για μένα, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, τη θεωρώ την κορυφαία ραδιοφωνική φωνή που έχω ακούσει ποτέ. Όχι, λέω τον Αντώνη Πιλιαρό.
1: Και ο Αντώνης,
0: ναι. Που μέχρι και παρελάσεις μετέδιδε ο Αντώνης, έτσι.
1: Ναι, ό,τι έκανα και εγώ και τα δύο. Ραδιοφωνικά δεν έκανα ποτέ ραδιοφωνικές μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων. Έκανα όμως αρκετές τηλεοπτικές.
0: Εισιτήριο έχεις βρει για το Final Four, Terence? Για το θρύλο
1: εισιτήριο,
0: μας.
1: Εισιτήριο ψάχνει η κόρη μου, θέλει να πάει. Και δεν βρίσκω, οπότε...
2: Άμα δεν βρίσκεις, δεν βρει κανείς.
1: Οπότε τι σκέφτηκα?
0: Θα βγουν και στη μαύρη αγορά, κάτσε, έχουν πάρει Παναθηναϊκή εισιτήρια.
1: Ακριβώς.
0: Γίνεται ένας πανικός στο διαδίκτυο, γιατί τα πουλάνε 2-3 φορές πιο πάνω. Βέβαια, προθεσμία είναι μέχρι την Κυριακή να δώσουν όσοι έχουν, αλλιώς μετά πρέπει να τα δώσουν στην τιμή, να τα επιστρέψουν μάλλον, ή να χάσουν τα λεφτά που
1: έχουν. Οι τιμές στο μίνιμουμ είναι 900 ευρώ. Ποιος δίνει ένα μισθό?
0: Ναι, ρε παιδί μου. Μα τρία παιχνίδια 9 εκατοστάρικα, 8-9 εκατοστάρικα, το μίνιμουμ για τρία παιχνίδια.
1: Σου λέω, δηλαδή, εντάξει, ήτανε πολύ κακή ομολογωμένως η εμφάνιση του Παναθηναϊκού, η οποία δεν απήχε και πολύ από την εμφάνιση των Ισπανών, γιατί και οι δύο είχαν πρωτοφανείς αστοχίες στα τρίποντα. Ταχώνωσαν Αταμάν. Εγώ προσωπικά δεν το δικαιολογώ, διότι αυτός πρόσεξε πάρα πολύ την άμυνά του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επαναληφθεί η τραγωδία της Αθήνας, όπου αυτοί βάζανε τα τρίποντα ακόμα και από το σπίτι τους.
0: Ναι.
2: Terence,
1: έλα μου.
2: Πάμε στα σημαντικά, γιατί με ρωτάει ο κόσμος, έχω ρωτήσει αν το λάβουμε.
1: Τρίποντα.
2: Λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν, με ρωτάει ο κόσμος, ρώτα τον Τέρενς και μου λέει: έρχονται Τσίπρας, έρχεται Καριστιανού, πιθανότατα Σαμαράς. Το ερώτημα το πρώτο είναι εάν θεωρείς ότι τα νέα κόμματα ψαλιδίζουν κάθε πιθανότητα της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία και για το 30% ακόμα, κυρίως αυτή είναι η ερώτηση, και εάν ξεχωρίζει κάποιος πλέον στη δεύτερη θέση, μαζεύονται πολύ στο 10-12% εκεί 13%.
1: Αλλάζω πολύ τη λέξη, αλλάζω τη λέξη. Ναι. Το κούρεμα το κάνω ξύρισμα. Να στο λέω έτσι. Είναι βέβαιον βέβαιον, εντάξει, μιλάμε ποτέ. Αλλά όλες οι ενδείξεις, μιλώντας με δημοσκόπους και όχι με καιροσκόπους, και έχει και σημασία πώς θα το τοποθετούμε, μιλάω με εκείνους οι οποίοι πιστεύουν περισσότερο τις προθέσεις και όχι τις αναγωγές. Το έχουμε κουβεντιάσει αυτό το θέμα οι δύο μας, νομίζω. Ο Τσίπρας πάει για δεύτερος, γιατί δεν τραβάει το άλογο που λέγεται Πασόκινάλ. Και εάν κατέβει ο Σαμαράς, που το θεωρούμε βέβαιο ότι θα κατέβει, σίγουρα θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, και θα έλεγα ότι σε αυτή την περίπτωση το πλαφόν της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μεταξύ του 19 και του 24.
0: 19 με 24 λες, έτσι, ναι.
1: Ανάλογα
0: συνθορά,
1: Χριστό, θα ήμουν ο τελευταίος που θα ήθελα να δω ένα κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία να πέφτει κάτω από το 28-29, με δεδομένο ότι, όπως επίσης με στενοχωρία φάνταστα, το γεγονός το ότι είναι μονίμως κάτω από το 12 το Πασόκινά. Δηλαδή θα μου πεις, ναι, ο κόσμος εξελίσσεται, καινούργια κόμματα πρέπει να βγουν, ο κόσμος βαρέθηκε και αγανακτήθηκε, και αυτό που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Αλλά εντάξει, όταν βλέπεις όμως ένα κόμμα, όχι το 41%, ας το αυτό, ένα κόμμα του 30% να πέφτει στο 22-23 στις μετρήσεις που γίνονται, και αν μπει σε αυτό το ποσοστό 22-23 μπει και ένας ο οποίος μπορεί να του πάρει ένα 7-8%, γιατί ο Σαμαράς όπου θα πάρει, Νέα Δημοκρατία θα πάρει από πουθενά άλλο.
0: Ένα λεπτό, αποκλείς το ενδεχόμενο να κόψει, συγγνώμη Τέρενς που θα κόψω, αποκλείς το ενδεχόμενο να κόψει ο Σαμαράς και από Βελόπουλο και από Λατινοπούλου,
1: όχι,
0: και από αυτά τα κόμματα?
1: Όχι, απέναντίας. Απέναντίας. Θα πάρει και από
0: λες εκεί. Όμως ότι θα κόψει και από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σαφέστατα.
0: Σαφώς. Έτσι,
1: γιατί όμως, γιατί βάζω και κάτι άλλο. Που εντάξει, δεν το κουβεντιάζουμε καφενιακά, το κουβεντιάζουμε ουσιαστικά. Ξεχνάμε τον παράγοντα Καραμαλή. Και η Καραμαλική είναι αυτή
0: που είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, έτσι.
1: Να σου πω, οι 10 που κάνουν την επιστολή, τι νομίζεις ότι είναι?
0: Η πλειοψηφία, όπως τους είδα, και από αυτά που ξέρω, είναι Καραμαλική περισσότερο.
1: Έμα λοιπόν.
2: Και πάω στην επόμενη ερώτηση. Είχαμε την επιστολή. Το 5 εδώ, έτσι, λοιπόν, ήταν και ο
1: 5 και τον 10. 15.
2: Και τον 10 μετά. Μετά είχαμε την παρέτηση αποχώρηση ξαφνική της Γκελεστάθη. Έχουν μαζευτεί αρκετά σύννεφα. Όλα αυτά τι μπορεί να υποκρύπτουν που δεν βγαίνει προς τα έξω επικοινωνιακά?
1: Η ελληνική λέξη συναγερμός. Η ξένη λέξη είναι αλάρμ στο Μητσοτάκη, ο οποίος θα πρέπει, ανεξάρτητα με το αν αποδέχομαι το ότι κάνει μια προσπάθεια συνένωσης και άλλων δυνάμεων μέσα στο ψαχνό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαι από εκείνους που απορρίπτω το ότι πήρε κάποια καλά στελέχη από το Πασό και τα έχει μέσα στο σχηματισμό το κυβερνητικό. Αλλά άλλο Νέα Δημοκρατία συνεργαζόμενη με αυτούς που σου λέω, του ΠΑΣΟΚ, και άλλο Νέα Δημοκρατία η οποία σας πλάχνα της μέσα δεν είναι Νέα Δημοκρατία πια. Έχει σημασία πώς τοποθετούμε. Και εκεί είναι που έχει πειραχτεί ο πυρήνας των παραδοσιακών νεοδημοκρατών. Αλλά θα στηρίξουμε Μητσοτάκη όμως, αυτό είναι βέβαιο.
0: Ναι, ότι έχει αλλοιωθεί η Νέα Δημοκρατία. Έτσι, κυρίως παίρνοντας στελέχη που πρόσκυντο.
1: Γίνεται κόμμα Μητσοτάκη, να σου το πω έτσι. Γίνεται ένα κόμμα Μητσοτάκη, Χριστό.
0: Ναι. Κόμμα Μητσοτάκη.
1: Ας αλλάξει όνομα, τι να πω.
2: Και είναι και υποκεντρική διοίκηση.
1: Αυτό μου έλεγε χτες ένας οδηγός ταξί που με πήρε από το γραφείο να με πάει σπίτι. Γιατί είχα ακόμα θέματα που πρέπει να βελτιώσω με το λόγο καταράκτη. Και μου έλεγε ο άνθρωπος, και μου έλεγε ο άνθρωπος ότι παραδοσιακός δεξιός, και μάλιστα στο ΣΟΗ του έχει ηχηρό όνομα, είχε και υπουργό, έτσι, και μου λέει βλέπουμε την μετάλλαξη, παρόλα αυτά όμως θα τον στηρίξουμε. Όταν τον ρώτησα και με το Σαμαρά τι γίνεται, μου λέει κάτσε να δούμε και ποιοι θα είναι. Είναι το ίδιο που μου λένε από την αριστερά τι θα κάνουν με τον Τσίπρα. Κάτσε να δούμε ποιοι θα είναι.
0: Ναι, ποιοι θα είναι δίπλα του. Ναι.
1: Βέβαια, διότι θα πάρει παλιά σκοπή, μεταγυρισμένα υλικά. Θα βάλει μόνο καινούρια.
0: Ναι.
2: Σενάριο 19-24 Νέα Δημοκρατία. Τσίπρας λες δεύτερος. Ερώτηση πρώτη. Μπορεί να πάρει μετά Τσίπρας Πασόκ μαζί. Μπορούν να πάνε κάποιες δυνάμεις άλλες μαζί. Η Καριστιανού μπορεί να πάει με κάποιον να κάνει συνεργασία. Μπορεί να προκύψει κάτι άλλο εκτός του πρώτου κόμματος που θα είναι λογικά.
1: Η Καριστιανού πάντως δεν υπάρχει όλης να πάει προς τα αριστερά. Έτσι, για να το εξηγούμαστε. Από την άλλη την πλευρά.
0: Μιας και λέμε, συγγνώμη Τέρενς, μιας και λέμε για Καριστιανού, μας κάνεις ένα μικρό σχόλιο πώς βλέπεις αυτό που πιθανολογείται και παρουσιάζεται ως σίγουρο σχεδόν από μερίδα του τύπου, φαντάζομαι θα το γνωρίζεις και εσύ, ότι θα αναλάβει ως υπεύθυνος επικοινωνίας και τύπου του νέου κόμματος ο Θανάσης Αυγερινός.
1: Το διάβασα.
0: Ναι.
1: Και δεν τον πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Θανάσης είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος δημοσιογράφος. Εάν τώρα ανήκει στην κατηγορία εκείνων, όπως και πολλοί Έλληνες που διαμαρτύρονται γενικότερα τι συμβαίνει στην πατρίδα μας, διάσπρο. Δεν μου κακοπέφτει το να έχει δίπλα η Καριστιανού έναν άνθρωπο που ξέρει την επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σίγουρα θα κατευθύνει
0: πράγματα. Ναι, το ρωτάω, ξέρεις, γιατί άλλοι το πάνε αλλού. Επειδή είναι ρωσόφιλος, το λέω έτσι με πολύ πλατιά έννοια του όρου, γι' αυτό.
1: Δεν πήγε το μυαλό μου εκεί. Δεν πήγε το μυαλό μου εκεί, ομολόγω.
0: Ναι, αυτό λένε. Εγώ αυτό διαβάζω σε κάποια σχόλια και κυρίως στο διαδίκτυο.
1: Δεν πήγε,
0: ότι είναι ρωσόφιλος και ότι θα έχει μια σφραγίδα. Κυρίως δεξιά, ορθόδοξη, πατριωτική.
2: Μπορεί να δουλεύει στη Ρωσία, δεν σημαίνει ότι είσαι και με τον Πούτιν ήταν και καλά.
0: Εντάξει, είναι ρωσόφιλο. Ρε Σωτήρη, μην τρελαθούμε τώρα. Ο Θανάσης, όπου τον ακούσει,
2: έχει σπουδάσει εκεί.
0: Όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι. Είναι ρωσόφιλο.
1: Πάντως, η άποψη δική μου γενικότερα είναι ότι η Ελλάδα ή γενικώς τα κόμματα, κακώς είναι αμερικανόφιλα ή ρωσόφιλα ή κινεζόφιλα. Είμαστε σε μια ευλογημένη γωνιά της γης όπου έπρεπε να είμαστε όχι σερίφιδες αλλά να είμαστε η ενδιάμεση και να μπορούμε να παίζουμε σημαντικό ρόλο στο πώς διαμορφώνεται το
2: πολιτικό. Όπως ήμασταν πριν χιλιάδες χρόνια που είμαστε η Αμερική εμείς στην ουσία.
1: Αλλά τώρα για να γυρίσω πίσω στο θέμα Πασόκ, τι θα κάνει ο Τσίπρας ας πούμε με το Πασόκ. Εγώ πιστεύω ότι το Πασόκ σε κάθε περίπτωση θα πάρει μια απόφαση. Τώρα αν θα πάρει με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ανάλογα με το πόσα.
2: Αυτό με ρώτησα. Τι βλέπεις το Πασόκ 13-10 π.χ.
1: Με ποιον?
2: Με?
1: Θα κοπεί στα δύο.
2: Ναι, άντε θα πάει με κανέναν.
1: Διότι αν κάποιοι φύγουν και πάνε προς τη Νέα Δημοκρατία, λέω ένα όνομα τυχαίο, ας πούμε Διαμαντοπούλου, παράδειγμα λέω, έτσι. Θα έχουμε, πώς το λένε, κόψιμο του Πασόκ σε ένα κομμάτι του. Εάν κάποιοι του Πασόκ φύγουν να πάνε προς τα αριστερά, θα έχουμε κόψιμο από άλλη πτέρυγα. Σε κάθε περίπτωση εγώ δεν βλέπω το Πασόκ θα μείνει αλόβητο μετά τις εκλογές. Με τον Α ή τον Β τρόπο θα βοηθήσουν για να γίνει κυβέρνηση, αλλά έχει σημασία με ποιον και ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν.
0: Ναι. Βέβαια θα παίξει καθοριστικό ρόλο Τέρες και φαντάζομαι συμφωνείς αν δεν πιάσει το 25% η Νέα Δημοκρατία και δεν πάρει τον πόνους των εδρών, γίνεται πιο εύκολο μετά να συνεργαστούν 3-4 κόμματα, δεν ξέρω πόσα.
1: Ναι, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για τόσα πολλά κόμματα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είμαστε έτοιμοι.
2: Δεν,
0: ένα λεπτό.
2: Δεν είμαστε Γερμανία.
0: Τέρες. Και πώς θα βγαίνουν το 151?
1: Ναι, δεν είμαστε. Δεν ξέρω.
2: Τέρες, αυτό ερώτηση είναι σημαντική.
1: Αυτό, αυτό το πρόβλημα που μου βάζει, κάτσε μου βάζει τώρα ένα ερώτημα.
0: Ναι.
1: Το οποίο μπορεί, εάν το πάει σε δεύτερο γύρο ο Μητσοτάκης,
0: ναι,
1: να το βάλει και σαν διακύβευμα. Θέλετε αναρχία, θέλετε κυβερνησία ή θέλετε επιτέλους να έχουμε ένα κόμμα με μια κυβέρνηση, με ένα κόμμα ακόμα, να είμαστε δύο που να μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Ναι. Άρα σε αυτή την περίπτωση είναι αν έχει 24 να πάρει ένα 27-28 για να μπορεί να είναι ο βασικός πυλώνας της νέας κυβέρνησης, λες.
1: Σύμφωνοι. Πάντως η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να κάνει συγκυβέρνηση με ένα ποσοστό πάνω από 28%.
2: Τελευταία ερώτηση.
1: Αν πάει από 25 και κάτω, δεν το
2: βλέπει. Βελόπουλο, τον βλέπεις να μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν?
1: Είναι κάποιοι φίλοι μου που δεν θέλω να τους εκθέσω, αλλά κάποιοι που ήταν σε ένα κόμμα που λεγόταν Λαός, φωνάζανε και βρίζανε Μητσοτάκη.
0: Εγώ τον βλέπω, αλλά να μην γίνω Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
1: Βρίζανε Καραμαλή. Και βλέπεις ότι τελικά στην πολιτική υπάρχει δυνατότητα συνύπαρξης και μάλιστα πάρα πολύ καλής. Τι θα κάνει ο Βελόπουλος δεν ξέρω. Πάντως, εντάξει, ασχεθείς ότι ξεκίνησε από το Πασόκ, κάπου θα καταλήξει και αυτός.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο για να σας απελευθερώσουμε, γιατί είναι και η μέρα δύσκολη και βαριά με το συνέδριο της Δημοκρατίας. Με αυτά που έγιναν χθες, με αυτά που διέρευσαν μάλλον χθες από τους Τούρκους, ότι έρχονται, λέει, θερμά επεισόδια το Σεπτέμβριο στο Αιγαίο και ετοιμάζονται πάλι με γαλάζιες πατρίδες. Ανησυχείς, Τέρενς, ανησυχείς πραγματικά? Άρα δεν είναι κάτι που πετάνε, ας πούμε, μια φούσκα, έτσι, μια... Ναι.
1: Όχι. Αυτό που πάνε να κάνουνε, θα σου το έλεγα ότι είναι ατιμία. Γιατί χρησιμοποιώ συνήθως την λέξη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάνε να φτιάξουν μέχρι τέλος Μαΐου νόμο που θα περικλείει μέσα όλη την φιλοσοφία τους για την γαλάζια πατρίδα. Που σημαίνει ότι όταν θα βγαίνουν στο Αιγαίο θα λένε ναι, αλλά ο νόμος ο δικός μας μας επιτρέπει να πάμε στα 12, στα 11, στα 6, να πάμε εδώ, να πάμε εκεί. Άντε τώρα εσύ από την άλλη την πλευρά να πεις ναι, αλλά το διεθνές και τα λοιπά δίκαιο. Εδώ θα έχουμε ζήτημα, θα έχουμε προβλήματα. Και από τώρα η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι, φωνάζει, ο Γεραπετρίτης φώναξε από χθες και είπε ότι υπερισχύουν οι διεθνείς νόμοι, αλλά ρωτάω τον καθέναν που μας ακούει και την κάθε μία κυρία που μας ακούει, ποιους διεθνείς νόμους υπάκουσε ποτέ η Τουρκία? Εδώ αμφισβητεί ακόμα και το σύμφωνο το οποίο καθόρισε της Λοζάνης, που καθορίζει πώς το λένε, τα σύνορα των δύο χωρών.
0: Τα σύνορα, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Τέρενς μου, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη για να κάνουμε και προγνωστικά, κυρίως για το μπάσκετ. Έτσι.
1: Πώς το βλέπεις το μάτς ΑΕΚ Ολυμπιακός?
0: ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι στη δεύτερη θέση.
1: Θα είναι, ναι.
0: Άρα ή θα φέρει ισοπαλία ο ΠΑΟΚ, ισοπαλία κι εμείς. Ναι. Δεν βλέπω πως να μην είμαστε στη δεύτερη θέση. Τώρα τι να σου πω.
1: Για να φαντάσου. Πάντως η ΑΕΚ το άξιζε να είναι από τα θητεία.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να πούμε. Και όχι από λόγους αυρότητας. Το άξιζε πραγματικά και φάνηκε μέσα στο γήπεδο.
1: Ουσιαστικά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δουλειά. Καλή δύναμη.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
5: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
6: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
7: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
6: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
7: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
3: 103,9. Πελοπόννησος FM.
8: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
9: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
10: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
11: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
12: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
13: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
14: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πελοπόννησος FM 103,9. Σωτήρης Γεωργίου, Χρήστος Βεργανιλάκης, διαχειρός Διονυσίου Στεφανόπουλου. Κοντά μας πάντα τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, επιλογή γνώσης, πάντα Ανάσης 34 στην Πάτρα. Λοιπόν, πάμε να βρούμε, να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αλλάζοντας, φεύγοντας από τα πολιτικά, εθνικά, κοινωνικά και τα υπόλοιπα θέματα, πάμε στο αθλητικό
1: σε ένα
0: κομμάτι.
1: Επίκαιρο θέμα πάλι, γιατί η μισή Ελλάδα ασχολείται με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού.
0: Να μιλήσουμε για μπάσκετ, η μισή Ελλάδα ασχολείται με τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού, η άλλη μισή ασχολείται του Παναθηναϊκού, η άλλη μισή ασχολείται με το πώς θα βρει εισιτήρια για το Final Four. Ξαναλέω, ήδη γίνεται χοντρό αλυσφαιρίσι στο διαδίκτυο. Δεν είμαι ο πρώτος φορτρός. Φαντάζομαι θα το έχετε πάρει χαμπάρι, γιατί άνθρωποι που είχαν πάρει στήρα και ήταν τον Παναθηναϊκό προσπαθούν να ανταμοσχοπουλήσουν. Το ίδιο, ανοίγω παρένθεση, είμαι βέβαιος ότι θα έκαναν και κάποιοι, δεν λέω όλοι, οπαδοί του Ολυμπιακού.
1: Και μέχρι 17
0: αν ήταν ανάποδα η κατάσταση, μέχρι την Κυριακή είναι ημερομηνία, ή θα χάσουν κάποια λεφτά τους, ή θα αναγκαστούν πριν τα μοσχοπουλήσουν να τα δώσουν. Λοιπόν,
1: πάμε να αναλύσουμε μπάσκετ.
0: Πάμε να μιλήσουμε
1: να
0: με μπάσκετ με έναν άνθρωπο που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό, στην Ιταλία συγκεκριμένα.
1: Είναι ο Πολυνίκης, είναι ο Μπράντοβιτς που λέμε. Ο Πολυνίκης το κομμάτι διεθνώς των γυναικών, έτσι. Λοιπόν, ο Τζόρτζης Δικαιολάκος.
0: Τζόρτζης Δικαιολάκος, μπασκετάθλος.
1: Είναι ο μπασκετάθλος, φοβερός αναλυτής.
0: Ναι.
1: Και ό,τι έχουμε συζητήσει έχει πέσει μέσα.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε, καλημέρα, Τζόρτζη.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την... για το εισαγωγικό σημείο, εντάξει, ο Μπράντοβιτς δεν είναι κανένας, ένας είναι μόνο.
0: Ναι,
1: αφού να πούμε λίγο, να πούμε ότι σε πήραν. Είχες πάει, ήσουν στην Ιταλία, στη Φαμίλια Σκιό. Τα πήρες όλα εκεί πέρα, τους έφτασες Final Four. Πας στην Τουρκία, εκεί θα μας πεις κάτι, χάλασαν οι σχέσεις, ο ψυχισμός σου και σένα, έτσι, εκεί με, ναι, ναι. Στη Μερσίν, και σε καλεί ξανά η πρώην ομάδα που φύγες πέρυσι και πας και τους παίρνεις το πρωτάθλημα με δύο διπλά.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν καλά σε λέμε, Μπράντοβιτς.
2: Όχι, δεν το δέχομαι, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή του.
1: Πες μας λίγο αυτή την ιστορία τώρα. Που έφυγες, πήγες στην Τουρκία, χάλασε εκεί η σχέση σου και ξαναγύρισες. Πες μας λίγο για αυτό. Πώς. Και κέρδισες το Ματζό, να πούμε, έτσι, που τον ξέρουν όλοι το Ματζό στην Βενέτσια που ήταν αντιπαλός σου. Πες μας λίγο.
2: Ο Ματζό ασχολείται τα τελευταία 5 χρόνια με την ομάδα μπάσκετ γυναικών της Βενέτσια και είμαστε σχεδόν κάθε χρόνο αντίπαλοι στους τελικούς, ή με τη Βενέτσια ή με την Πολώνια. Πιο περισσότερο με τη Βενέτσια, ναι, είμαστε συνέχεια αντίπαλοι και σε τελικούς κυπέλους, σε τελικούς πρωταθλημάτων. Το πάρω από την αρχή. Καταρχήν, καμιά φορά εμείς οι προπονητές κάνουμε κάποιες λάθος επιλογές. Είναι αλήθεια, όπως όλοι οι άνθρωποι. Δεν ήμουν τόσο σίγουρος για την επιλογή να πάω στην Τουρκία, αλλά κάποια πράγματα έπρεπε να αλλάξουν μετά από 4 χρόνια στην Ιταλία.
1: Είχες θεωρήσει ότι είχε κλείσει ο κύκλος στην Ιταλία, είχες θεωρήσει ότι είχε κλείσει ο κύκλος.
2: Ναι, ξέρεις, κάποια στιγμή όλοι έχουν μια αίσθηση του κάτι να αλλάξουμε στη ζωή μας. Όσο λογικό, μετά από 4 χρόνια μου ήρθε μια πολύ καλή πρόταση από την ομάδα της Μέρσιν, η οποία την πρώτη χρονιά είχε παίξει στο τελικό της Ευρωλίγκα. Δυστυχώς όμως, όταν έφτασα, τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Είχε χάσει η ομάδα τους χορηγούς. Ένα δεύτερο λάθος που ίσως έκανα ήταν ότι έμεινα για να στηρίξω το έργο με το λόγο μου από τη στιγμή που είπα ότι θα είμαι στην ομάδα, ενώ η ομάδα δεν ήταν η ίδια. Το πρόβλημα όμως εξ αρχής ήταν, και γενικά στην Τουρκία πολλές φορές αυτό συμβαίνει, ότι ο πρόεδρος θέλει να λαμβάνει αποφάσεις για πολλά πράγματα. Μέχρι ένα σημείο αυτό.
0: Α, συμβαίνει συχνά στην Τουρκία αυτό.
2: Βέβαια.
0: Τζόρντι,
2: ναι.
0: Συμβαίνει και σε αντρικό επίπεδο.
2: Ναι, όχι τόσο με την έννοια ότι θέλει να λέει ποιος παίζει, πόσο παίζει, τι κάνει, όσο το ότι δεν δέχεται κάποια πράγματα. Δηλαδή, είχαμε διαφωνίες του τύπου. Γιατί δεν κερδίσαμε 30, κερδίσαμε 20. Γιατί έπαιξε αυτός 5 λεπτά, δεν έπαιξε 8. Γιατί μιλάμε τέτοια πράγματα. Γιατί, ούτε καν γιατί χάσαμε τον. Γιατί χάσαμε, μπορώ να το δεχτώ, έτσι. Με κάποιος να σε ρωτάει, αλλά λίμωνε τώρα. Τέλος πάντων, μέχρι ένα σημείο αυτό δούλευε. Με από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να δουλέψει. Οπότε, παρότι ήμασταν πριν τον τελικό του EuroCup, εντάξει, δεν πήγαινε άλλο. Πάνω απ' όλα αξιοπρέπειας ανθρώπους και χωρίσαν οι δρόμοι μας. Την άλλη μέρα, αμέσως πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος του ΣΚΙΟ, που και αυτοί είχαν προβλήματα την μέρα που έφυγε, οπότε έγινε η επιστροφή, το μεγάλη επιστροφή, ο τίτλος της ταινίας.
1: Σαν τον Μέγα Αλέξανδρο γύρισες πάντως στη Φαμίλια.
2: Εντάξει, δεν το βλέπω έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι τελικά όλα πήγαν καλά.
1: Και τους πήρες, γυρνάς στη Φαμίλια και παίρνεις το πρωτάθλημα απέναντι στην...

0: Βενέτσια του Ματζόν. Και το παίρνει στο πρωτάθλημα έχοντα χάσει πρώτο μάτς, είναι στι δύο νίκε ο τίτλο και έχετε και χάνει το πρώτο μάτς μέσα και πα και κερδίζει 21 στο δεύτερο έξω.
1: Ναι, με στη Βενετία σε 5.000 φιλάθλου. Ναι.
0: Με 5.000 κόσμο, έτσι.
1: Πάντα στην Ιταλία, η Ιταλική είναι την καρισμένα τα γήπεδα. Με την Πολόνια παίζαμε στο μεγάλο το παλιό το γήπεδο τη Πολόνια, 8.500 κόσμο, τη γεματοπτήκα. Δεν έτσι είναι. Στο
2: γυναικό
1: εξωτερικό. Αυτή είναι η διαφορά. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει στην Ελλάδα όταν λέμε για μπάσκετ γυναικών στο εξωτερικό τι μεγέθη είναι. Είναι σαν να έχουν δύο παιδιά, το ένα είναι το μπάσκετ ανδρών, το άλλο το μπάσκετ γυναικών. Απέστατα και το μπάσκετ γυναικών λαμβάνει τα περισσότερα βλέμματα, το περισσότερο κόσμο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το στηρίζουν ο κόσμος, τα media, όλα.
0: Τα budget είναι μεγάλα, έτσι, γιατί ο κόσμος νομίζει τώρα βλέπουν στον Αθηναϊκό ότι πέφτουν χρήματα και ας πούμε ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι στο εξωτερικό τα 4-5 εκατομμύρια budget είναι κάτι λογικό στο γυναικείο.
1: Όχι, λογικό δεν είναι τόσο πολύ, αλλά γύρω στα, εκτός αν μιλάμε για συνολικό, έτσι, όλη την ομάδα.
0: Ναι,
1: μαζί
0: συνολικό.
1: Με τα ταξίδια, μαζί με το όλα τα έξοδα, ναι, μπορούν να φτάσουν στα 4,5-5 εκατομμύρια, ναι, σίγουρα.
0: Πολύ πιο πολλά από τη, σχεδόν από την ΑΕΚ, ας πούμε, εδώ, έτσι, το
1: Ανδρικό.
2: Κοίτα, έτσι μπορεί να καταλάβει και ένας ακροατής που μας ακούει, που δεν πολύ ξέρει από γυναικείο μπάσκετ, ναι. Του φαίνεται τώρα, σου λέει, ρε παιδί μου, Τζόρτζης Γεωλάκος, ένας πολύ καλός προπονητής, γιατί είναι συνέχεια στο γυναικείο και δεν δοκιμάζει κάποια στιγμή να πάει και στο Ανδρικό. Τι θα του απαντούσες, Τζόρτζη, αν σε ρώταγε, αν σου έκανε κάποιος αυτή την ερώτηση, που φαντάζομαι θα την έχουν κάνει.
1: Πάντα, ναι, αρκετές φορές. Όχι, δεν είχα κανένα πρόβλημα να μην πάω ή να πάω στο Παρθενωρόν. Ναι. Ίσα-ίσα που είχα και αρκετές φορές προτάσεις. Βέβαια, η αγορά δεν λειτουργεί με το αν είσαι καλός προπονητής. Λειτουργεί περισσότερο αν είσαι, αν είσαι στο μπάσκετ γυναικών. Θεωρούν ότι δεν είσαι της ίδιας αξίας.
2: Ναι.
1: Έτσι λειτουργεί η αγορά. Όχι οι άνθρωποι που γνωρίζουν. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν έχουν άλλες απόψεις. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, τις περισσότερες φορές που είχα. Τις προσφορές από ομάδες ανδρών, οι προϋποθέσεις και όλο το περιβάλλον δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βρίσκω στις ομάδες Ευρωλίγκας. Καμία. Οπότε, γιατί για μένα θα είναι ένα ξεκίνημα. Δεν πρόκειται να κάνουν προτάσεις ομάδες Α1 από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά. Και τα μπάντζετ τους και.
0: Ναι, γιατί αμέσως στις κορυφαίες ομάδες το γυναικείο είναι.
2: Αυτό λέω, μα γι' αυτό έκανα την ερώτηση.
0: Τζορτζή, το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ σε τι κατάσταση είναι? Έχουμε ανεβαίνει και ο Αθηναϊκός, βλέπουμε το σε εθνικό επίπεδο κτλ. Πώς πάμε, βλέπεις μέλλον?
1: Ταλέντα πάντα υπάρχουν στην Ελλάδα. Μιλάμε για ηλικίες, είτε μιλάμε για άντρες γυναίκες. Το θέμα είναι ότι. Ποιες είναι οι σύλλογοι οι οποίοι θα μπορέσουν να έχουν ένα όραμα, όπως κατά περίοδους είχε ο Αθηναϊκός πριν 10-15 χρόνια, όπως έχει και τώρα, για να μπορέσει να επενδύσει πάνω σε πολλά πράγματα, όχι μόνο σε παίκτες, αλλά γενικότερα σε οργάνωση, για να μπορέσει να χτίσει κάτι το οποίο θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στην Ευρώπη. Δυστυχώς μέχρι τώρα μόνο ο Αθηναϊκός δείχνει σε αυτό το επίπεδο. Προσπάθησε κάποιες φορές ο Ολυμπιακός, αλλά με πολύ πολύ δειλά βήματα. Βλέπω ότι και ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλους στόχους και πολύ κόσμο από πίσω, γιατί αυτό το καλό είναι ότι οι ομάδες αυτές μπορούν να στηρίζονται από πολύ κόσμο.
0: Δεν είναι όμως εύκολο, βλέπουμε και τα ονόματα να βγουν μπροστά, δηλαδή ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και δηλαδή ο Αθηναϊκός είναι ο καλύτερος, ας πούμε. Αυτό πώς εξηγείται? Είναι θέμα budget, είναι εκεί?
1: Ναι, είναι θέμα budget. Ο Χαρδελιάς έχει ένα know-how σαν πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής της ομάδας, όπου μπορεί να φέρει πολύ πιο εύκολα κάποιους χορηγούς, να πείσει μάλλον κάποιους χορηγούς να ασχοληθούν. Το είδαμε τα μάτια με αυτό την περίοδο του Αθηναϊκού 1. 0, τώρα πάμε περίοδος Αθηναϊκού 2,0.
0: Λοιπόν, πάμε Ευρωλίγκα που γίνεται χαμός με το θέμα του Παναθηναϊκού. Τελικά τα πολλά λεφτά, το μεγάλο budget, είναι θέμα διαχείρισης αν θα αποτιμηθεί σωστά? Τι είναι αυτό το οποίο καθορίζει την επιτυχία? Δηλαδή εσένα σου λένε θες με τα λεφτά θα κάνουμε ομαδάρα με τα πολλά λεφτά, ή πάρε λιγότερα αλλά ξέρεις εσύ το δρόμο?
1: για μένα χρησιμοποιώ, μάλλον εγώ χρησιμοποιώ πάντα μία έκφραση, η οποία είναι τα λεφτά είναι μαθηματικά. Τις ομάδες δεν τσιάζει με μαθηματικά. Τις ομάδες τσιάζει με χημεία. Και η χημεία δεν είναι μόνο μεταξύ των παιχτών, φυσικά τα πολλά λεφτά μπορούν να βοηθήσουν να πετύχει μια καλύτερη χημεία. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχει μια χημεία γενικότερα, έτσι. Δηλαδή, όχι μόνο μεταξύ των παιχτών, μεταξύ και των προπονητών και των παιχτών, προπονητών διοίκησης παιχτών, είναι γενικότερο αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι φέτος, αν μπορώ να κάνω μια κριτική στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, τι έφτεξε, δεν υπήρχε μία,
1: θα έλεγα, χημεία μεταξύ των προπονητών, όχι των προπονητών, του προπονητή θα έλεγα, και των παιχτών. Η αλήθεια είναι ότι αυτό έκανε πάμε από πολύ μακριά εδώ και πολύ καιρό. Εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Άρα το έχεις μεριστεί εσύ ότι κάτι δεν πάει καλά στο Παναθηναϊκό από τα πρώτα μάτια?
1: Νομίζω ότι όλοι όσοι ασχολούμαστε.
2: Φαινότανε, ρε Σωτήρη. Δηλαδή κάποιοι είπαν ότι. Κάποιοι είπαν, συγγνώμη Τζόρτζη, κάποιοι είπαν ότι η εμφανίση του Παναθηναϊκού στα παιχνίδια με τη Βαλένθια ήταν μία μικρογραφία, ή αν όχι μικρογραφία, κανονικά μία εικόνα του Παναθηναϊκού που παρουσίασε σε όλη τη διάρκεια τη
0: εμφάνιση. Τζόρτζη, επειδή γνωρίζει και καλά και στην Τουρκία, έτσι που ήσουν και παλαιότερα κτλ. Ο Άταμαν είναι ένας προπονητής ο οποίος θεωρείται φωνακλάς, που, γιατί και στην ΕΦΕΣ που λέμε χάνει τα αποδυτήρια, στην ΕΦΕΣ ας πούμε τελευταία χρονιά έγιναν ο κάτω. Τι γνώμη έχουν στην Τουρκία για τον Άταμαν?
1: Τώρα Σωτήρη μου βάζει εμένα να σου πω.
0: Όχι, τι λένε στην Τουρκία? Όχι, μην είσαι καθηγητής. Στην Τουρκία τι λένε, ας πούμε, το λένε...
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της Γαλατασαράι, καθαρά της Γαλατασαράι, είναι φανατικός οπαδός Γαλατασαράι, από εκεί ξεκινάμε ότι δεν έχει καλές σχέσεις με τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Α, ναι, γιατί έχει δηλώσει φανατικός, ναι, της Γαλατασαράι.
1: Είναι ΕΦΕΣ, η οποία ΕΦΕΣ είναι μια ομάδα μπασκετική και τίποτα άλλο, έτσι, απολύτως.
0: Χωρίς κοινό φανατικό η ΕΦΕΣ, έτσι.
1: Χωρίς κοινό, χωρίς ακριβώς. Από εκεί και πέρα, μόνο και μόνο από αυτό, δεν έχει καλές σχέσεις ούτε με Φενέρ, ούτε με όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Αλλά αυτό που πες είναι γεγονός, ότι πάντα μετά από 1-2 χρόνια έχανε την επικοινωνία του με τους παίκτες, και ειδικά στην ΕΦΕΣ τελευταία χρονιά υπήρχαν πολλά προβλήματα.
0: Το τελευταίο μάτς αυτό το Βαλένθια Παναθηναϊκός, αυτή την κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, πώς την εξηγείς? Ας πούμε, καταρχήν μάλλον να σε ρωτήσω, πώς πρέπει κατά τη γνώμη σου να αντιμετωπιστεί γενικά από όλους? Έτσι, είσαι, αύριο έχεις αντίπαλο τη Βαλένθια, εσύ πώς αντιμετωπίζεται αυτή η Βαλένθια? Είναι τόσο περιχητική όπως τη λένε, τόσο πυρηνοκίνητη όπως τη λένε, τόσο δύσκολη ομάδα όπως τη λένε? Πώς αντιμετωπίζεται αυτή η Βαλένθια?
1: Αν ήταν, καταρχήν, αν ήταν, δεν θα τερμάτιζε, ATT, όπως λέμε. Έτσι. Αλίμονο. Έκανε μια πολύ καλή παρουσία. Αρκετές νίκες τις πήρε, γιατί τουλάχιστον όλο το πρώτο γύρο δεν την περίμενε κανένας. Οπότε έκανε αρκετές νίκες όπου ήταν αναπάτεχες για τους αντιπάλους. Αλλά έφτασε ένα σημείο που από ένα σημείο και μετά έπρεπε να την υπολογίζουν. Δηλαδή όλο το δεύτερο γύρο όλοι την υπολογίζαν. Τον Αιγαίο. Τώρα από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός είναι 100%. Δεν νομίζω έκανε μπάμ ότι δεν υπήρξε πρώτα απ' όλα πνευματική προετοιμασία. Γι' αυτό και υπήρξε πολύ κακή απόδοση των παιχτών. Από πού οφείλεται και αυτό δεν γνωρίζω, έτσι.
2: Γιώργη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αυτό το τελευταίο που είπες, μιλάς για το τελευταίο παιχνίδι ή μιλάς για το αφότου και έγινε το 0-2 και μετά?
1: Αφότου έγινε το 0-2, η ομάδα χάνει μόνο όταν αδειάζει και όταν αντιμετωπίζει τον αντίπαλο αλαζονικά. Δεν ξέρω τι απ' όλα έχει γίνει. Μέσα στον Παναθηναϊκό πρέπει να γνωρίζουν καλύτερα. Αλλά για το πέμπτο παιχνίδι είναι καθαρά η πνευματική προετοιμασία, δεν υπήρξε. Είναι τόσο ανάγκη.
2: Αφάνηκε όπως μπήκε ο Παναθηναϊκός, όπως έπαιξε.
0: Τζόρτζι, μου είχες πει,
1: έπρεπε καταρχήν σε τέτοια παιχνίδια τρώει μίγα σίδερο, όπως λέει ο Μαρκής.
2: Δηλαδή, όταν άκουσα εγώ Τζόρτζι, τον προπονητή του Παναθηναϊκού, να λέει on camera στις δηλώσεις του, στο flash εκεί interview που γίνεται στο τέλος με το που τελειώνει το ημίχρονο, και να ταχώνει
3: στο shorts
2: και να λέει ότι παίζαμε με τέσσερους, εκεί λες τώρα κάτι χάνεις δεν πάει καλά.
0: Χάνει τον παίκτη καταρχήν. Για πάντα. Τζόρτζι Τικιουλάκου, μου είχες πει ότι η Βαλένθια είναι στα τελευταία δευτερόλεπτα, θεωρείς ίσως η χειρότερη ομάδα στο σετ μπάσκετ στα τελευταία 7-8. Ωραία. Πώς την αναχαιτίζεις να μην τρέξει, δηλαδή βάζεις ένα τύπο να κυνηγάει να παίζει overplay του Μοντέρο? Ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση κατά τη δικιά σου γνώμη, αν ήσουν εσύ αντιπαλός της, τι θα έκανες για να την οδηγήσεις τα τελευταία 7-8 δευτερόλεπτα να είναι σκοτωμένες οι επιθέσεις της?
1: Καταρχήν εδώ πέρα υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι να βρεις ποια είναι η καλύτερη άμυνα, που νομίζω ότι σαφώς περισσότεροι, όλος ο κόσμος λίγο πολύ είχε πει ότι η άμυνα με τις αλλαγές λειτουργεί, και είδαμε ότι λειτουργεί στα πρώτα δύο μάτς. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί άλλαξε η άμυνα στα επόμενα.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι από εκεί πέρα πώς το εναρμόζεις αυτό, πώς το θέτεις εφαρμογή στην πράξη. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν μόνο αυτό που δεν λειτουργήσε. Δηλαδή, είχαν πει ότι φαντάζομαι έτσι, στο σκάουτι ότι δεν θα δεχτούμε καλά τις τα πρώτα 8 δευτερόλεπτα. Όπου η Βαλένθια έχει ένα ποσοστό της τάξης του 80-90%. Percentage. Τώρα θα προσπαθήσουμε να δεχτούμε στα επόμενα 8 ή στα τελευταία 8 ακόμα καλύτερα.
2: Ναι.
1: Από ό,τι είδαμε, ξεκάθαρα δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά? Εκεί είναι αυτό που βαραίνει όλους, με τον προπονητή και τον προπονητικό staff και τους players και τους παίχτες.
0: Χρειάζεσαι παίχτες για να αντιμετωπίσεις αυτή τη Βαλένθια που είναι εκρηκτική στο ξεκίνημα? Χρειάζεται παίχτες αντίστοιχους με ταχυδύναμη ή χρειάζεται, ή μπορεί να το κάνεις αυτό και με μια ομαδική άμυνα?
1: Για όλα υπάρχει λύση, για όλα υπάρχει βάση. Θυμάμαι μάλιστα κάποιες φορές προσπάθησε ο Μπράντοβιτς να κάνει μια άμυνα με αλλαγές, γνωρίζοντας θα χτυπήσουν στα mismatch. Αντίστοιχα υπήρχε τρόπος να προστατεύσει τα mismatch και τα έξω, του ψηλού που είναι έξω, και τα μέσα που είναι το κοντός μαρκάρι του ψηλού. Αν δεν υπάρχουν λύσεις.
2: Καθαρά θεωρητική ερώτηση. Καθαρά θεωρητική ερώτηση, Τζόρτζι. Έστω ότι ανταμώνουν στον τελικό.
0: Με πρόλαβες, αυτό μου στείλανε.
2: Ο Ολυμπιακός με τη Βαλένθια. Ερώτηση.
0: Ματσάρετε, αυτό μου στείλανε.
2: Κουμπώνει καλύτερα στον Ολυμπιακό, επειδή αμήνεται περισσότερο,
0: βέβαια,
2: με άλλο τρόπο, εντελώς διαφορετικό τρόπο, η άμυνα.
0: Γιατί έχει 0-2 Ολυμπιακός επίσης στη regular season.
2: Του κουμπώνει περισσότερο με τη Βαλένθια.
0: Από το σχέδιο του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
1: Καταρχήν άλλο η regular season και άλλο τα playoffs και πολύ διαφορετικά το Final Four.
2: Και άλλο ο τελικός, έτσι, αν και εφόσον.
1: Σίγουρα. Κάθε ομάδα έχει τα πλεονεκτήματά της και τα μειονεκτήματά της και το ψυχολογικό τομέα. Είναι πολύ διαφορετικά όταν είναι στο regular season και όταν είναι στην κανονική περίοδο. Δεν ξέρω αν κουμπώνει καλύτερα. Δεν μπορώ να το πω αυτό με σιγουριά. Δεν το έχω κάνει αυτή την ανάλυση. Αλλά αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι όμως ότι κουμπώνει καλύτερα ο προπονητής. Γιατί ο Μπαρτζόκας θα ασχοληθεί περισσότερο, πολύ περισσότερο με την τακτική του στην επίθεση και στην άμυνα. Από ότι ο Αταμάν, ο οποίος έχει δίνει μια ελευθερία προς την επίθεση, τόσο στην άμυνα.
0: Άρα δεν πρέπει να φοβάται ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια και σε έχει 0-2 και σε έχει κάνει 5 νίκες στον Παναθηναϊκό. Σε καμία περίπτωση αυτό.
1: Ο Ολυμπιακός στα Final Four αυτό που φοβάσαι είναι τον έμπειρο.
0: Τον
1: αυτήν την ομάδα που έχει προσωπικότητες.
0: Προσωπικότητες. Άρα είναι πιο δύσκολος ο ημιτελικός με τη Φενέρ παρά να βρει τη Βαλένθια σε ένα τελικό, για παράδειγμα, όπως μας λέει.
1: Αν βρει τη Βαλένθια, έτσι.
0: Αν βρει τη Βαλένθια.
2: Ναι, αν και φως.
1: Γιατί είπαμε πάντα ότι τα Final Four μετράνε προσωπικότητες. Δεν μετράνε. Όχι πως δεν μετράνε, τα υπόλοιπα.
0: Είναι φυσικά, αυτό που λένε προπονητές, Τζόρτζι, σε ένα Final Four, έχεις πάει και σε πολλά Final Four. Είναι αυτό που λένε, το 25% το λέτε έτσι γιατί πρέπει ή το πιστεύετε?
1: Καλή ερώτηση. Άλλες φορές ναι, ισχύει. Άλλες φορές όχι.
0: Όχι.
1: Άλλες φορές όχι.
0: Τώρα, Ολυμπιακός Φενέρ, Ρεάλ Βαλένθια. Εσύ ναι. που δεν συμμετέχεις σε αυτό το Final Four, πώς τους βλέπεις τώρα αυτό? Τι βλέπεις, ας πούμε, που πιστεύεις είναι όλοι στα ίδια πάνω κάτω ή κάποιος ψιλοξεχωρίζει?
1: Όχι, δεν είναι όλοι τα ίδια πάνω κάτω και μάλιστα είναι πολύ μεγάλο ρυθματικό η Ρεάλ χωρίς τον Ταβάρες. Ο Ταβάρες για τη Ρεάλ είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα, κυρίως στην άμυνα. Δεν είναι...
2: Μα είναι η κοβομημένη άμυνα της Ρεάλ, είναι χτισμένη πάνω στον Ταβάρες, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Σε μεγάλο.
1: Χίλια πράγματα μπορείς να κάνεις για τον Ταβάρες για να μην πιάσουν, γιατί είναι κάτω από καλά στα βάρες, παρά τα συζητά μου. Από εκεί και πέρα όμως η Φενέρμπαχτσε έχει δείξει ένα φοβερό πρόσωπο καθόλου τη διάρκεια της regular season, εκτός από τον τελευταίο δίμηνο που έχανε.
2: Ναι, εκτός από ένα-ενάμιση μήνα που κατέρευσε, που φάνηκε να καταραίει.
1: Πραγματικά, όχι απλά έχανε, αλλά και πραγματικά κατέρευσε. Τώρα όμως είδαμε ότι αρχίζει και ανεβαίνει. Μάλιστα, η τελική με τα παιχνίδια με τον Τζαλγκύρη ήταν πολύ ωραία.
0: Άρα ισχύει αυτό ότι κάνουν οι προπονητές και μια συντήρηση που λέμε και περιμένουν να είναι στο πικ ενεργειακά, ισχύει αυτό?
1: Όχι, δεν ισχύει. Όχι. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό επί τούτου.
0: Μπράβο, γιατί το λέω τόσο καιρό εγώ και μου λέγανε όχι, ισχύει, γι' αυτό σε ρωτήσαμε.
1: Όχι, δεν το κάνουμε επί τούτου, όχι. Κανείς δεν θέλει να κερδίζει και να χάνει, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα σου βγει. Το μάτς που κερδίζει είναι το χάρι.
2: Μα δεν μπορείς να ρυθμίσεις και να πεις ότι σου παίρνει τώρα αυτό, παίζουμε αυτό, καλά.
0: Αυτό που σου λέγα. Τζόρτζι, έχουμε ένα λεπτό. Ολυμπιακό Φενέρ, πώς το βλέπεις?
1: Είναι πολύ δύσκολο μάτς, αλλά θεωρώ ότι σε αυτά τα παιχνίδια ο Ολυμπιακός έχει ένα μικρό προβάδισμα σύμφωνα με την εικόνα που έχει δείξει όλη τη χρονιά.
0: Όλη τη χρονιά.
1: Και με, με τον αριθμό των ψηλών που έχει, τον αριθμό των γκάρ που έχει, την ποιότητά τους, το ομαδικό παιχνίδι, κυρίως.
0: Το άγχος παίζει τόσο ρόλο, το άγχος μπορεί να παίξει τόσο ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια, τα νοκάουτ?
1: Πάρα πολύ μεγάλο.
0: Πάρα πολύ μεγάλο. Θα προτιμούσες σειρές και στο δικό σου και στο γυναικείο και στο αντρικό παντού, θα προτιμούσες σειρές play-off ή Final Four?
1: Νομίζω πλέον το Final Four πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο ωραίο τα παιχνίδια των play-offs μέχρι τους τελικούς, όπως γίνεται στο NBA, παρά ένα παιχνίδι και...
2: μια και έξω, έτσι και ό,τι...
1: Ναι, νομίζω ότι το είπε τώρα και ο Μπαντζόκας, ότι η καλύτερη ομάδα όλης της χρονιάς πρέπει να καθοριστεί από ένα παιχνίδι ή από έναν τελικό. Νομίζω ότι είναι μια μικρή αδικία αυτό.
0: Συμφωνώ.
1: It is what it is, όπως λένε. Αλλά ναι, αν μας ρώταγες τουλάχιστον μέσα στους προπονητές, θεωρούμε πιο δίκαιο το να παιχτεί όλη η σειρά σε τελικούς μόνο μεταξύ των ομάδων και μέχρι τους τελικούς.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: Τζόρτζι Δικαιολάκο, σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε και με το Final Four.
2: Θα τα πούμε μετά το Final Four. Μετά το Final Four, για να κάνουμε κρίσεις επί πραγμάτων και εικόνων που θα έχουμε δει.
1: Οπότε θέλετε, μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Νικολάκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί Προκόπης Κόγκος. Τα λέμε Δευτέρα πρωί 12 και 10.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Συνέχεια στη σκληρή κόντρα μεταξύ Πασό και Αδωνή Γεωργιάδη, ο οποίος επανήλθε σήμερα με συνέντευξή του στο Άξιον 24 στην υπόθεση μίσθωσης του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας, μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε ψέμα του κ. Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή, καλώντας το να δώσει το συμβόλαιο το 2004 που επικαλείται. Απαντώντας σε ανακοίνωσή του, το Πασόκ αναφέρει ότι ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Κάνει εκ νέου λόγο για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Προέδρου του Κόμματος, επισημένοντας ότι όλα θα ληφθούν στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του Ιδίου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του, καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη. Όταν θέλεις να κάνεις τον κριτή των πάντων, θα κριθείς και εσύ. Εμείς θέτουμε ερωτήματα και ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να δώσει εξηγήσεις κανονικές και επί του ηθικού του πράγματος, είπε στον Αθήνα 984 η Αλεξάνδρα Σδούκο, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και διερωτήθηκε. Ξέχασε να δηλώσει ένα εκατομμύριο και είπε ότι ήταν λάθος του λογιστή. Είναι νόμιμο να νοικιάζεις ένα ακίνητο, είναι. Είναι ηθικό να είσαι κομματικό μεγάλο τέλεχος, να παίρνεις δημόσιο χρήμα και αυτό να συμβαίνει σε μια περίοδο που το κόμμα σου κόβει μισθούς και συντάξεις, κατέληξε η κυρία Σδούκου. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα το 2030», το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Οι εγγραφές των συνέδριων θα γίνουν από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 6.30 το απόγευμα και στις 7.25 είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συνολική πορεία της Νέας Δημοκρατίας έχει θετικό απολογισμό και παραμένει δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει την προοπτική της χώρας για το μέλλον, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι στο συνέδριο θα γίνει αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας και θα χαραχθεί η προοπτική για το μέλλον. Με αφορμή την αποστασιοποίηση στελεχών από επιλογές της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας και την απουσία του πρώην αρχηγού της και πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης τόνισε μιλώντας στον Αθήνα 984 πως θα ήθελε να πήγαινε ενωμένο το κόμμα σε αυτή τη διαδικασία. Παρά τις διαφωνίες, τις διαφορετικές προσεγγίσεις, ακόμη και τις προσωπικές πικρίες που μπορεί να υπάρχουν, αλλά είναι θεμητές στην πολιτική, είναι σεβαστές όλες οι απόψεις, πρόσθεσε ο κ. Καραγκούνης. Τις προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μιχάλης Πικραμένος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στους αρχηγούς των κομμάτων. Όλα είναι έτοιμα για την ανακοίνωση του κόμματος εκ μέρους της Μαρίας Καριστιανού, η οποία σήμερα κατέθεσε ως υποστηρίζουσα την κατηγορία στο πλαίσιο της ανάκρισης για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμαλή για την υπόθεση της τραγωδίας των Ντεμπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρία Καριστιανού θα έχει προχωρήσει στην υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών για την ίδρυση του κόμματος στην Εισαγγελία του Αριουπάγου πριν από την 21η Μαΐου, οπότε και ανακοινώνει το νέο πολιτικό φορέα με πιθανότερη ημερομηνία τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Η σχέση ΗΠΑ Κίνας είναι σημαντική και σίγουρα θα βελτιωθεί, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ο Σι Τζινπινγκ προσφέρθηκε να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης και δεσμεύτηκε να μην παράσχει στο Ιράν στρατιωτικό εξοπλισμό. Αναφερόμενος δε στην ανάγκη επίτευξης μιας οριστικής συμφωνίας με την Τεχεράνη, τόνισε: «Δεν θα δείξω πολύ περισσότερη υπομονή». Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, ανέφερε επίσης ότι δύο χώρες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ έκανε λόγο για επίσκεψη ορόσημο, χαιρετίζοντας τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα επιταχύνουν την κατασκευή ενός νέου πετρελαγωγού για να διπλασιάσουν τις εξαγωγικές δυνατότητές τους μέσω της Φουτζάιρα από το 2027, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης της κυβέρνησης του Αμπουντάμπι, διευρύνοντας κατά πολύ τη δυνατότητά τους να παρακάμψουν τα στενά του ορμούς. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι εντοπίστηκε σωρός του 54χρονου που είχε δολοφονηθεί στα Κείμενα και είχε πεταχτεί στο Λουδία ποταμό, έγκλημα που φαίνεται να τελέστηκε με αφορμή φερόμενη κλοπή περιστεριών. Σύμφωνα με το Η Μακεδονία, σωρός αναδύθηκε μέσα στο ποτάμι κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει δύο δράστες. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά η προτομή του δολοφονημένου στο Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι δράστες έγραψαν με σπρέι στην προτομή το γράμμα Α, το οποίο τοποθέτησαν μέσα σε έναν κύκλο. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5.175 δισευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός για το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου, ενώ τα φορολογικά έσοδα έφτασαν στα 22,2 δισευρώ. Στα 840 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν σύμφωνα με στοιχεία της ΑΔΕ οι φόροι που δεν πληρώθηκαν τον Μάρτιο, ανεβάζοντας το ύψος των νέων φορολογικών οφειλών στα 2.819 δισευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Youth Pass, το πρόγραμμα που προσφέρει επίδομα 150 ευρώ σε νέους 18 και 19 ετών. Οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους είτε μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των ΚΕΠ. Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Στελέχη και εποχικό προσωπικό για να εργαστούν στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα αναζητά ο Δήμος Αθηναίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ως τις 22 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
4: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος και εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
5: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
7: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
8: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
9: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στον Πελοπόννησο FM σε 103,9 εδώ με το εντός εκτός έδρας για να σας κρατήσουμε και σήμερα όμορφη αθλητική συντροφιά. Όπως κάθε μέρα και σήμερα πίσω από τα μικρόφωνα Προκόπης Κόγκος, μαζί μου έχω Διονύση Στεφανόπουλο που ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές, και κοντά μας έχουμε και ότι χορηγό εκπομπής, την εταιρεία MPDO Consulting, η οποία ειδικεύεται σε υποβολή αιτήσεων για επιδοτήσεις και οικονομική ενίσχυση, και επειδή τρέχει πρόγραμμα το οποίο αφορά επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα, είναι η κατάλληλη εποχή για να κάνετε την αιτησή σας με το πρόγραμμα που τρέχει εξυγχρονισμός μικρής επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Επιδότηση που φτάνει έως και 50%. Μπορείτε να εμπιστευτείτε την MPDO Consulting, την οποία είναι δίπλα σε κάθε βήμα, από έλεγχο επιλεξιμότητας μέχρι και επένδυση, μέχρι και υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Μπορεί με τα στελέχη της να σας κατευθύνει πλήρως. Μπορείτε να μπείτε στο mpdo.gr για να μπείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Και πάμε λοιπόν να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι της επικαιρότητας. Πάμε να δούμε λίγο τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Θα ξεκινήσουμε μπασκετικά αυτή τη φορά και νομίζω ότι δικαιωματικά, γιατί η πώληση, η μετακόμιση του Νάσου Μπαζίνα στον ΠΑΟΚ είναι και επίσημη. Ανακοινώθηκε χθες λοιπόν ότι γκάει ΠΑΟΚ και ανακοινώθηκε και σήμερα το πρωί το αντίο του Προμηθέα. Deal το οποίο έχει και πολύ μεγάλο οικονομικό υπόβαθρο. Όπως είναι γνωστό λοιπόν, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Νάσου Μπαζίνα από τον Προμηθέα για 4 χρόνια. Για να υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή, ο ΠΑΟΚ έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη, έδωσε 650.000 ευρώ στον Προμηθέα και ο παίκτης θα λάβει και τα επόμενα 4 χρόνια συνολικά αθλητικά το ποσό των 850.000 ευρώ. Πρώτα για ένα project, σίγουρα είναι η ακριβότερη μεταγραφή του Προμηθέα στην ιστορία της. Πέρσι είχε πληρώσει ο Προμηθέας, είχε πληρώσει ο Ολυμπιακός του Προμηθέα 500.000 ευρώ για να κάνει δικό του τον Καραγιαννίδη και η απόκτηση του Μπαζίνα για τον Δικέφαλο του Βορρά, που έχει μπει πολύ δυνατά και μαθαίνω ότι πάει για πολλές και δυνατές προσθήκες στην μεταγραφική ατζέντα του καλοκαιριού, είναι μια πραγματικά κίνηση που δείχνει πάρα πολλά. Ο Προμηθέας, ΚΑΕ Προμηθέας, έβγαλε ανακοίνωση στην οποία εξέφρασε, να σας πω και ένα κομμάτι από την ανακοίνωση, είμαστε χαρούμενοι για την εξέλιξη του Νάσου, ένα παιδί που ήρθε στην ομάδα μας σε ηλικία μόλις 14 ετών, το είδαμε να μεγαλώνει μαζί μας με το πρόγραμμα Νους, από μικρή ηλικία ξεχώρισε, έπαιζε στην πρώτη ομάδα από τα 15 του, έχει κατακτήσει μετάλλια σε 5 έφηβους και η επιδόση ήταν το διαβατήριο για να γίνει μέλος των εθνικών εθνικών ομάδων, με τις οποίες σίγουρα κέρδισε μετάλλια. Τη σεζόν 22-23 είχε παίξει ιδανικό στον ΑΟΑ Αγρινίου και με το που επέστρεψε μπήκε στο βασικό rotation του Προμηθέα, κλήθηκε στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών το καλοκαίρι του 2025 και νιώθουμε χαρά και τιμή που τον βλέπουμε να προοδεύει και να πραγματοποιεί μεγάλα βήματα και όλη αυτή η διαδικασία αποτελεί, λέει και η ΚΑΕ Προμηθέα, σε επιβράβευση του αναπτυξιακού πλάνου που λειτουργεί σε κορυφαία πρότυπα. Εντάξει, δίκιο έχει, γίνεται πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες του Προμηθέα και το δείχνουν αυτό και οι επιτυχίες που έχει φέρει η ομάδα και πραγματικά είναι μια προσθήκη η οποία όντως βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα του ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη ο Προμηθέας χάνει παίκτες, γιατί ο Καραγιαννίδης λογικά δεν θα είναι στον Προμηθέα τη νέα χρονιά, ενδέχεται λογικά να μετακομίσει στον Ολυμπιακό, ήταν να έρθει σε άλλη ομάδα. Υπάρχει ενδιαφέρον και του Άρη για τον Πλώτα, αλλά πιθανολογούμε ότι δύσκολο θα είναι να παραχωρηθεί και ένα ακόμα ταλέντο την ίδια μεταγραφική περίοδο. Βέβαια έχει ενισχύσει τα ταμεία της ομάδας του Προμηθέα και αυτό δείχνει ότι θα γίνουν κινήσεις. Είναι δεδομένη η απόκτηση του Νίκου Δίπλαρου και μάλιστα λέγεται ότι θα έχουμε και προσθήκες και Ελλήνων παιχτών, αλλά αυτά θα έρθουν μετά από την ανακοίνωση του Βόβορα. Αυτό λέγεται ότι είναι το τελευταίο κομμάτι που απομένει και περιμένουμε να δούμε ποιες κινήσεις θα κάνει η ομάδα του Προμηθέα στην ελληνική αγορά. Βέβαια προφανώς θα έχει να κάνει και με το κομμάτι των αποχωρήσεων, αν θα υπάρξει άλλη παραχώρηση, δηλαδή ο Πλώτας, αν θα φύγει κάποιος άλλος από τους πιτσιρικάδες, για να υπάρχει μια σαφή εικόνα για το πώς και πού θα κινηθεί ο Προμηθέας το καλοκαίρι.

Αυτό σε αφορά την πρώτη ομάδα. Θα έχουμε κινήσεις μάθαινα τον Προμηθέα, αλλά θεωρώ ότι προέχει η ανακοίνωση της επισημοποίησης του Βόβορα και μετά τα υπόλοιπα. Το άλλο κομμάτι λοιπόν που ενδιαφέρει την Πάτρα σε μπασκετικό επίπεδο έχει να κάνει με τις μονομαχίες στην National League 1 και National League 2. Ξεκινάμε με την αυριανή μονομαχία της Ένωσης Γκλαφ που παίζει εκτός με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Αύριο το απόγευμα λοιπόν, πρώτο παιχνίδι για τους τελικούς, η Ένωση Γλάφκου θέλει να πάρει την νίκη ώστε να κάνει το 1-0 και να σπάσει το πλεονέκτημα έδρας που έχει η Ένωση Γλάφκου, που έχει ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου.

Υπάρχουν και δηλώσεις του Κώστα Αδαμόπουλου στην ιστοσελίδα για τους Μπελοπόννησο, όπου ο ρεαλιστικός στόχος πλέον είναι η άνοδος, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι που θέλουμε, προκειμένου εδώ που έχουμε φτάσει να ολοκληρωθεί η σεζόν όπως ακριβώς πρέπει. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 6 και την Τετάρτη είναι το επόμενο παιχνίδι. Έχουν βγει, είναι το Σάββατο λοιπόν, το αύριο το πρώτο στην Αθήνα, το δεύτερο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στην Πάτρα και το τρίτο, εάν χρειαστεί, είναι και πάλι στην Αθήνα.

Αυτά λοιπόν στην Ένωση Γλαύκου. Πάμε και στην Παναχαϊκή. Τα πάμε φέτος με τον τεχνικό της Παναχαϊκής, τον Αθανάση Λιώνα. Μας είπε για την συνταγή εν ώψη του χιλιακάτοικου αγώνα, εκεί όπου θέλει λοιπόν η ομάδα της Παναχαϊκής να κερδίσει τους Γαργαλιάνους εκτός την Κυριακή για να ανέβει στην National League 1. Ο coach στάθηκε και στην μεγάλη αλλαγή της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι που έγινε στην Πάτρα, παρότι είχε βρεθεί να χάνει με 16-17 πόντους στο γύρισε η Παναχαϊκή. Είναι κοντά οι δύο ομάδες, δεν υπάρχει κάποια από τις δύο που είναι πραγματικά έτσι να ξεχωρίζει, οπότε νομίζω ότι θα είναι μια πολύ σπουδαία μονομαχία και όλα είναι ανοιχτά για την Παναχαϊκή. Μακάρι να καταφέρει και η Παναχαϊκή να κερδίσει την τους Γαργαλιάνους και να ανέβει στην National League 1, και μακάρι και η Ένωση Γλαύκου να κερδίσει τον Κρόνο Κινητήριο Δημητρίου και να κάνει ένα κομβικό σημαντικό βήμα για να μπορέσει να πάρει προβάδισμα για την άνοδο και αυτή στην National, μάλλον όχι National, στην Elite League. Εντάξει. Οπότε στο Σαββατοκύριακο ή άνοιξε Σαββατοκύριακο, θα έχουμε Σαββατοκύριακο τη Δευτέρα νεότερα για την Παναχαϊκή και θα περιμένουμε λίγο να δούμε τι γίνεται για την ομάδα του της Ένωσης Γλαύκου, η οποία κάνει φέτος ό,τι και να γίνει με τις αναμετρήσεις με τον κορονοϊό του Μεδρίου, έχει κάνει εξαιρετική χρονιά.

Αυτά σε ό,τι αφορά λοιπόν την μπασκετική κοινότητα. Υπάρχουν και μονομαχίες Α1, Α2 και θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια. Πάμε να αφήσουμε λίγο τα μπασκετικά δρόμενα για το Final Four. Τα είπαμε, θα έχουμε την άλλη εβδομάδα που μπαίνουμε σε αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Αθήνας. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε, να έχουμε και κάποιους ανθρώπους να κάνουν τις προβλέψεις τους και διάφορα άλλα. Κάποιους ανθρώπους που συνεχώς έτσι τους έχουμε στο τραπέζι. Πάμε λοιπόν στην ποδοσφαιρική κοινότητα και πάμε. Η Παναχαϊκή μαθαίνει ότι το deal πάει σε καλό δρόμο. Μπορεί να μην ακούγονται πολλά και να μην λέγονται, όμως υπάρχουν επαφές με κάποιους. Έχουν μπει πλέον στο κομμάτι των συζητήσεων και οι δικηγόροι. Οπότε αυτό που μου έλεγε άνθρωπος που ξέρει ότι την άλλη εβδομάδα θα υπάρχει εξέλιξη, είτε θετική είτε αρνητική. Οπότε δεν έχει πολύ χρόνο να δούμε, γιατί το είπαμε και την άλλη φορά ότι δεν πρέπει να καθυστερήσει η Παναχαϊκή να μην χάσει το πλεονέκτημα που έχει φέτος σε σχέση με πέρυσι, τέλος πάντων, το κεφάλαιο που λέγεται χρόνος.

Αυτά λοιπόν στην Παναχαϊκή. Πάμε και στα υπόλοιπα. Έχουμε αύριο δράση για play-off στην Α κατηγορία και στη Β. Και έχουμε και την μεγάλη φιέστα που θα γίνει. Ήδη υπάρχει και ανακοίνωση από τους αφήσει από την πληροφορία των ανδρών και των πατρών. Μετά τον αγώνα με τον Άρη που ξεκινά στις 6, θα γίνει η απονομή στο γήπεδο, εκεί όπου έχουν προσκληθεί και οι περίοι και έχουν προσκληθεί και πάρα πολλοί, ώστε να διεκδικήσει η ομάδα να χαρεί με την άνοδο της. Μαθαίνω ότι ήδη έχουν βάλει μπρος πράγματα για τη νέα χρονιά, θα ασχοληθεί ειδικό γραφείο για τα χορηγικά θέματα, θα γίνουν μεταγραφές γάμα εθνικής και κάποιοι ενδεχομένως και παραπάνω. Μαθαίνω ότι υπάρχει μεγάλος ήδη σχεδιασμός, ή αν όχι με σχεδιασμός, υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το πώς θα κινηθούν και τι θα κάνουν οι άνθρωποι του Ατρόμητου. Προλεξέψαμε και πριν από λίγες μέρες εδώ τον Βασίλη τον Παλατή. Να δούμε το τι μέλγενέστε. Πάμε να δούμε και τα αυριανά παιχνίδια. Σάββατο λοιπόν, στο Κάνιτσας 5 ώρα Πήγας Παμοβριακός η Αντωνίου. Πάτρα και Αβενός Αιγίου ο Σπηλιόπουλος. 6 ώρα Τρόμητος Άρης Πατρών Μέρμικας. Και σε 7.30 Εθνικός Αχαϊκής Φυρίζιος Σταθόπουλος. Αυτά στην άλλη κατηγορία. Στη Β' έχουμε αύριο για τα play-off Θύελλα Αιγίου Αιγίου. Κυριακή Αναγέννηση Δίας στις 5 το απόγευμα. Και στις 8 Δάφνη Φαραϊκός για τον Αλφα Όμιλο. Και στις 6 έχουμε Δαβουλής Αίας για τον δεύτερο όμιλο. Υπάρχει δράση για τα play-out και υπάρχει ένας αγώνας κατάταξης το Σάββατο στη γάμα κατηγορία στο Κάνιτας Ολυμπιακός ΑΕΚ Σφυρίζει ο Μπακόπουλος.

χτες να πούμε ότι αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία του Πήγασου ο Χρήστος Τσίκας. Μετά από μια ακόμα επιτυχημένη σεζόν, ο έμπειρος τεχνικός αποφάσισε να αποχωρήσει. Υπάρχουν και δηλώσεις του μέσα στην Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ευχαριστώ, λέει, τη διοίκηση για τη συνεργασία, για τους παίχτες, τον γενικό αρχηγό του Γιώργο τον Αγγελή. Και ευχαριστώ, λέει, και τον κύριο Καραβία. Φεύγω την ομάδα, λέει, πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθεί και να στηριχθεί ακόμα πιο πολύ στο μέλλον. Και ποιος ξέρει, στο μέλλον μπορεί να συναντηθούν οι δρόμοι μας.

Τιμωρία έδρασε επέβαλε η ΔΕΑΒ στον πύργο για τα επεισόδια που έγιναν στο μάτς με τη Ζάκυνθο για τα μπαράζ για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Στην ρήψη αντικειμένου λοιπόν που έγινε προχτές και τραυματίστηκε παίχτης της Ζακύνθου, μπαστακός πρώην παίχτης της Παναχαϊκής. Και είχαμε ποινή λοιπόν μιας αγωνιστικής και κλεισμένο των θυρών, οπότε δεν αλλάζει κάτι στην βαθμολογία για τα μπαράζ και όλοι θα κριθούν στα επόμενα μάτς. Να δούμε λοιπόν τι μέλη γενέστε για το ποια ομάδα τελικά θα πάρει την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική.

Τσέχα εκεί φινάλε, έβγαλε ανακοίνωση ότι τελευταία προπόνηση ήταν χθεσινή, νομίζω και σήμερα θα υπάρχει. Έγινε barbecue έτσι για να κλείσει με χαμόγελα η σεζόν, και στην Αχαϊκή πάντως κάνουν τον απολυτισμό θετικά, με θετικό πρόσημο, και περιμένουν να δουν τι θα γίνει σε ό,τι έχει να κάνει και με την δεύτερη θέση, αν υπό προϋποθέσεις δώσει κάποιο εισιτήριο για να διεκδικήσει άνοδο στη Γάμα Εθνική, αν υπάρχουν κενά και τι γίνεται. Θα δούμε. Να προχωρήσουμε στο κομμάτι του beach soccer. Και φέτος θα δώσει το παρόν του Euro Winners Cup η Νάπολη, η οποία πηγαίνει φορτσάτη μετά την κατάκτηση του τουρνουά Σπύρος Αβράμης που έγινε πριν από λίγες μέρες στην Πάτρα. Έγινε και η κλήρωση χθες. Οι Γαλάζοι κληρώθηκαν να αντιμετωπίσουν στην φάση των ομίλων την Κάτρο Τροπέου, την Αλφαρίμα, την Πορτογαλία. Και φέτος η διοργάνωση θα γίνει στο Ναζαρέ της Πορτογαλίας. Επίσης τον ίδιο όμιλο θα είναι πρωταθλήτρια Ελβετίας η Team 54 και από την Τσεχία η Τέπλιτσε. Στόχος είναι να πάρει τη δεύτερη θέση για να προκριθεί στην νοκάουτ φάση, με στόχο να πάρει από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο μπορεί.

Υπάρχει και δράση από τον Κυριακό για τα play-off τη Super League. Και κλεισμένο το ΠΑΟΚ, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Με κόσμο sold out θα είναι το ΑΕΚ Ολυμπιακός, που θα γίνει και η απονομή του τροπαίου. Και είναι ένα παιχνίδι γιορτή για την ΑΕΚ που κατέξε το φετινό πρωτάθλημα. Έχουμε και πόλο αύριο. Μην ξεχαστούμε ότι υπάρχει αύριο δράση για τη γυναική ομάδα της ΝΕΠ, του ΣΝΕΠ, του ΝΟΠ. Η ΝΕΠ δεν παίζει, έμεινε κατηγορία. Ο ΝΟΠ νίξε προθέσει, ισοφάρισε σε 1-1 και πλέον όλα θα κρυφθούν αύριο βράδυ. Το σκορ στην φάση των play-out είναι 1-1. Όποια ομάδα κερδίσει αύριο το παιχνίδι που θα γίνει στην Αθήνα, ΝΟΠ Ηλιούπολη θα κερδίσει και την παραμονή στην κατηγορία.

0: Αυτά λοιπόν και από το κεφάλαιο ποδόσφαιρο και το κεφάλαιο πόλο, και πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο, πάμε παρέα μέχρι και τις 2 και πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε μπει μέσα Μαΐου ακριβώς, έχουμε μπει λοιπόν σε διαδικασία να πάμε σε φινάλε, σε μπάσκετ, σε βόλεϊ, σε τοπικό ποδόσφαιρο, ξέχαμε και έχουμε πάει ήδη σε φινάλε και είναι και μια καλή χρονικά αφορμή για να μπορέσουμε έτσι να δούμε τι, πώς πήγε η σεζόν, πώς δεν πήγε, που έχει κυλήσει ομαλά, που δεν έχει και να κάνουμε τον απολογισμό μας.

0: Έχουμε καιρό να κάνουμε συζήτηση με τον αντιδήμαρχο αθλητισμού, τον κύριο Τάκη Πετρόπουλο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, για να μεταφέρει, γιατί ένα σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει και με τις αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι αυτές που δίνουν ζωή και υλοποιούνται διάφορες δράσεις. Κύριε Πετρόπουλε, καλό μεσημέρι τον Πελοπόννησο FM.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους και στους ακροατές.
0: Πάμε σε φινάλε σιγά σιγά και ήθελα λίγο να μου πείτε και την πλευρά της Δημοτικής Αρχής σε επίπεδο αθλητικών εγκαταστάσεων, πώς είμαστε, πώς κύλησε σεζόν, αν υπήρχαν προβλήματα, αν υπήρχαν, αν αντιμετωπίστηκαν και ποιος είναι ο σχεδιασμός και για την επόμενη μέρα.
1: Μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί είμαι έξω και δεν άκουσα καλά την ερώτηση.
0: Η ερώτηση είναι η εξής. Πάμε σε φινάλε, λέω, των αθλητικών αθλητικής περιόδου, σε μπάσκετ, βόλιο, ποδόσφαιρο και των πλέον. Θέλω να μου πείτε λίγο σε επίπεδο εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Δήμο Αθλητικών, αν κύλησαν όλα ομαλά, αν υπήρχαν προβλήματα, αν υπήρχαν, αν αντιμετωπίστηκαν. Πείτε μου εσείς σίγουρα.
1: Κατάλαβα. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι αυτή ήταν μια ιστορική χρονιά για τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, διότι αναβαθμίστηκαν, ανακατασκευάστηκαν τα γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου, για τα οποία έχετε και προσωπική εικόνα, φαντάζομαι. Με ακούτε?
0: Ακούω φυσικά, ναι.
1: Στα γήπεδα ποδοσφαίρου το έτος 2025 και 2026 έπεσαν πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό οφείλεται στην πρόνοια των υπηρεσιών μας, και της Διεύθυνσης Παιδείας και Αθλητισμού, αλλά και των τεχνικών υπηρεσιών, όπου είχαμε υποβάλει προτάσεις σε προσκλήσεις ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, οι οποίες εγκρίθηκαν, και έτσι είχαμε για το ποδόσφαιρο δύο προγράμματα. Το ένα ήταν για την αντικατάσταση των χλωταπίτων, των συμπαιδευτικών χλωταπίτων, οι οποίοι δεν είχαν αλλάξει ποτέ, ουσιαστικά είχαν γίνει σαν μπετόν. Και το άλλο, το πρόγραμμα ακόμη μεγαλύτερο, τριπλάσιο προϋπολογισμού, ήταν για την αντικατάσταση του φωτισμού με σύγχρονη τεχνολογία LED που έκαναν τα γήπεδα, κάνουν στα γήπεδα τη νύχτα μέρα, και βεβαίως και αναπλάσεις στον περιβάλλοντα χώρο των γήπεδων. Το νέο γήπεδο

0: Σεπτέμβρη, δηλαδή Οκτώβρη, μπαίνει στο πρόγραμμα και το γήπεδο. Θα δώσει ανάσταση στη σωματεία από εκεί. Είναι σημαντικό.
1: Από Σεπτέμβρη θα έχουμε και το γήπεδο Ψαθοπύργου. Επίσης, στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων, είχαμε και μία μικρή παρέμβαση τύψους 50.000 ευρώ στο κλειστό γήπεδο Ροητίκων, όπου ανακαινήθηκαν τα αποδυτήρια τα οποία είχαν καταντήσει άθλια. Και για να κλείσω με τα δύο κλειστά γήπεδα των Ροητίκων και της Αλεξότησας, πρόκειται, υπάρχουν έτοιμες τεχνικές μελέτες και έχουν πάρει και προσφορές για να επισκευάσουμε τα ορισμένα σημεία, να κάνουμε σημειακές παρεμβάσεις στα παρκέ που έχουν υποχωρήσει από κάτω τα υποστηλώματα και έχουμε πρόβλημα. Θα υπάρξει, ανανεώνεται ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός των κλειστών γυμναστηρίων. Έχουμε καινούριο ηλεκτρονικό πίνακα και εδώ θα έρθουν και τα τραχνόμετρα των 24 δευτερολέπτων. Γίνονται συνέχεια δηλαδή παρεμβάσεις. Τώρα, μέχρι τέλος Μαΐου, μέσα Ιουνίου, θα γίνει η προκήρυξη των 7-8 πρώτων ανοιχτών γηπέδων, αυτά τα οποία είναι πολλά χρόνια καταλεγημένα και τα οποία η Δημοτική Αρχή προσπάθησε να τα φτιάξει εδώ και κάποια χρόνια, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω, για να ξέρει ο κόσμος,
0: ναι, ναι,
1: γιατί γίνεται πολύ σπέκουλα πάνω σε αυτό.
0: Για τα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ.
1: Δεν άκουσα.
0: Για τα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ λέτε, ε?
1: Τα ανοιχτά γήπεδα αθλοπαιδιών, είναι και ένα τένις, είναι και 5x5 ποδοσφαίρου. Θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος το εξής, επειδή η αντιπολίτευση κάνει πολύ σπέκουλα πάνω σε αυτό. Αυτά μπήκαν στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου για να γίνουν με ίδιους πόρους. Δύο φορές μέχρι τώρα, μετά το 2021, που ολοκληρώσαμε τη μελέτη και τα βάλαμε σε μια τάξη, γιατί αυτό ήταν ένα μπάχαλο, ήταν ένας γρίφος, το ιδιοκτησιακό τους, δεν είχαν άδειες οικοδόμησης, ήταν αυθαίρετα και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν ετέθηκαν εκτός προγράμματος τη μία φορά, λόγω του κόστους του COVID, που το COVID στήχησε στο Δήμο Πατρέων πάνω από 3,5 εκατομμύρια, δηλαδή στήχησε συνολικά 5-5,5 εκατομμύρια, τα 2-2,5 έδωσε η κυβέρνηση, τα 3,5 έβαλε ο Δήμος. Και τη δεύτερη φορά, για να ξέρει ο κόσμος, ετέθηκε το έργο αυτό έξω από τον προγραμματισμό, εκτοπίστηκε λόγω των 18 εκατομμυρίων ευρώ. Να κρατήσουμε λίγο παρακαλώ το νούμερο, 18 εκατομμυρίων ευρώ που πλήρωσε ο Δήμος Πατρέων για τους συμβασιούχους παρατασιούχους, τους οποίους είχε προσλάβει η κυβέρνηση, ο ΑΕ, και θα έπρεπε κανονικά να πληρώσει η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν η καθυστέρηση, η μεγάλη καθυστέρηση και από μας, οφείλεται σε αυτούς τους λόγους. Τώρα λοιπόν έχουμε έτοιμη την τεχνική μελέτη, υπάρχει το έργο, έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα, είναι προϋπολογισμένο με ίδιους πόρους και αν θυμάμαι καλά απ' έξω θα γίνουν τα πρώτα γήπεδα που θα γίνουν, θα είναι του ποντιακού ελληνισμού, των αμπελοκήπων, το λέγεται Γουργουρίνης, νομίζω Κώστας Γουργουρίνης, το γήπεδο απέναντι από τη Γεωργική Σχολή, κοντά στην εκεί που είναι η μεγάλη πλατεία, που είναι το Δημοτικό Σχολείο, κοντά στο Βασιλόπουλου έξω, το που είναι ένα θαυμάσιο
0: στην
1: γήπεδο.
0: Ανθρώπολη κοντά λέτε.
1: Ένα θαυμάσιο γήπεδο, το γήπεδο του Σουλίου και τα δύο γήπεδα του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, τα οποία θα γίνουν όλα αυτά με ελαστικομερή δάπεδα και σύγχρονες περιφράξεις, όχι κοτετσόσυρμα, αλλά περιφράξεις οι οποίες θα τα προστατεύουν. Και υπάρχει τώρα μια σκέψη για να υπάρχει και ένα ηλεκτρονικό σύστημα με backboard για να εισέρχονται οι χρήστες. έτσι να υπάρχει

0: ένας έλεγχος για να μην βανδαλίζονται. Πέρα από αυτά τα 7-8 γήπεδα που σας ανέφερα, έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού η κατασκευή ενός γηπέδου, το οποίο θα γίνει καταπληκτικό σε εργατικές κατοικίες παραλίας. Είναι αυτό το γήπεδο, αν ξέρετε, κοντά στην εκκλησία, δεν θυμάμαι πως λέγεται η εκκλησία, που έχει και κερκίδες, έχει και αποδυτήρια. Εκεί λοιπόν θα γίνει ένα καταπληκτικό νέο γήπεδο. Θα μπουν προϋπολογισμού 88.000 ευρώ. Θα μπουν μέχρι και πλαστικά καθίσματα στις κερκίδες, ελαστικομερές δάπεδο, ολυμπιακέων διαστάσεων μπασκέτες και στήλοι βόλεϊ. Και επίσης έχουμε υποβάλει πρόταση για να ενταχθεί στο πρόγραμμα Leader νέο γήπεδο στην Καλλιθέα, γήπεδο αθλοπαιδιών, υπερσύγχρονο. Όταν μιλάμε τώρα για γήπεδα, μιλάμε για γήπεδα μπάσκετ και τένις και τα λοιπά, για ελαστικομερή εδάφη. Όταν θα προκυρηθεί λοιπόν το έργο αυτό, που είναι άμεσα τώρα, σε 1-1,5 μήνα θα είμαστε έτοιμοι, σε ένα μήνα, αμέσως θα συνεχίσουμε την τεχνική μελέτη για τα επόμενα 10 γήπεδα από αυτά τα κατεστραμμένα, για τα επόμενα 10 γήπεδα, και έτσι λοιπόν σε ένα βάθος τριετίας θα έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα γήπεδα. Να πούμε τώρα ότι είναι έτοιμη τεχνική μελέτη για την αντικατάσταση του ταρτάν του ανοιχτού σταδίου του Λαδόπουλου, το οποίο είναι ολοσχερώς κατεστραμμένο.
1: Με πόρους, κύριε Πετρόπουλε.
0: Δεν άκουσα.
1: Με πόρους, λέω, αυτή η αντικατάσταση.
0: Συγχρηματοδότηση Δήμος Πατρέων και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το έχει εξαγγείλει και ο κύριος Φαρμάκης και το έχουμε πει και εμείς. Αυτό θα κυμανθεί το κόστος του γύρω στα 350 με 380 χιλιάδες ευρώ. Είναι έτοιμα τα πάντα για να προκηρυχθεί. Και τα μισά λεφτά θα βάλει η Περιφέρεια και τα άλλα μισά ο Δήμος Πατρέων.
1: Για να δώσουμε, άμα βγει η προκήρυξη λοιπόν του έργου, πόσο θέλει, να γίνει άδεχο, κανένα χρόνο, λέτε?
0: Αυτό είναι και αυτό προγραμματισμένο, μέχρι τέλος Ιουνίου να γίνει η προκήρυξη, τέλος αρχές Σεπτέμβρη να είμαστε έτοιμοι.
1: Μάλιστα.
0: Έχει, όπως γνωρίζετε ήδη, έχει εγκριθεί η αντικατάσταση του ταρτάν του κεντρικού σταδίου, του Παμπελοποννησιακού σταδίου, και κάνουμε και τις ενέργειες για να γίνει και του βοηθητικού. Ξέρετε, θα είναι χιτό ταρτάν, θα είναι το καλύτερο που υπάρχει στον κόσμο. Εκεί θα μπορούν να γίνουν οποιοδήποτε αγώνες, και δεν σας κρύβουμε ότι ο στόχος μας, και είμαστε σε συζητήσεις με το ΣΕΓΑΣ, είναι ότι όταν θα το πετύχουμε αυτό, θα έχουμε το νέο ταρτάν και θα έχουμε και κάνει την ανακαίνιση των αποδυτηρίων. Ο στόχος μας είναι να πάρουμε ένα diamond, ξέρετε, τους αγώνες αυτούς υψηλού επίπεδου, και μάλιστα στα άλματα. Αυτός είναι ένας πολύ φιλόδοξος στόχος. Τώρα περνάμε στα θηραποθήκες του ΑΣΟ. Όπως ξέρετε, το έργο με καθυστέρηση λόγω της αργής ροής της χρηματοδότησης και της αλλαγής του φορέα χρηματοδότησης, το έργο αυτό προχωράει. Έχει γίνει η χωροθέτηση των αθλητικών κέντρων που θα σας αναφέρω τώρα, και με βάση αυτή τη χωροθέτηση και την τεχνική μελέτη που ετοιμάζουμε, το έργο θα χρηματοδοτηθεί με ένα επιπλέον το 10% που δικαιούμαστε, δεν το ξέρω και εγώ αυτό ακριβώς πώς θα γίνει, για την διαμόρφωση αυτών των αθλητικών κέντρων. Τα αθλητικά κέντρα λοιπόν που θα γίνουν εκεί είναι πρώτα απ' όλα κλειστό γήπεδο μπάσκετ βόλεϊ, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει και να καλύψει και ανάγκες προπονητικές του μίνι χάντμπολ. Αυτό θα είναι ένα γήπεδο κανονικών διαστάσεων, χωρίς όμως δυνατότητα να γίνονται αγώνες, γιατί δεν είναι μεγάλη η απόσταση από τους στίχους. Μετά, σύγχρονο προπονητικό κέντρο πινκ-πονγκ, το οποίο δεν θα υπάρχει όμοιό της, δεν υπάρχει όμοιό της στην Ελλάδα, σύμφωνα και με τον κύριο Τζόβολο και με τον κύριο Φιλιππακόπουλο, που είναι η ηγεσία του ελληνικού πινκ-πονγκ. Δίπλα ακριβώς από αυτό θα είναι προπονητήριο κλειστό, για κλειστά μιλάμε πάντα, τοξοβολίας. Δίπλα την τοξοβολία θα είναι προπονητήριο δυναμικών αθλημάτων που θα έχει τρία ρίγκ ολυμπιακών διαστάσεων και τρία τατάμι για τα εκβοντό, σούμο και τέτοια αθλήματα. Και δίπλα ακριβώς από αυτό θα είναι η νέα αίθουσα γυμναστικής, η οποία θα αποσυμφορήσει την αίθουσα του Λαδόπουλου. Τώρα, θα γίνουν επίσης μια τεράστια, πολύ μεγάλη αίθουσα επιτραπεζίων αθλημάτων, η οποία θα είναι και πολλαπλών χρήσεων, διότι εκεί θα μπορούν να γίνουν και εκδηλώσεις, προβολές κινηματογραφικών ταινιών.
1: Μιλάμε για ένα, έτσι όπως το περιγράφετε, για ένα μίνι αθλητικό κέντρο, έτσι.
0: Κύριε Κογκό, αυτό το αθλητικό κέντρο, όπως είπαν οι ίδιοι αθλητικοί παράγοντες, δεν θα έχει ομοιό του στην Ελλάδα. Επίσης, θα υπάρχει πίστα αναρρίχησης. Θα υπάρχει επίσης προπονητήριο σκοποβολής αεροβόλου όπλου. Και εξωτερικά, ήταν μια θαυμάσια ιδέα αυτό που έπεσε την τελευταία στιγμή μάλιστα από το συνεργάτη μου και το μέλος της διοίκησης του Μαπολοπονησιακού, τον Δημήτρη τον Σουγλέρη, το γνωστό προπονητή ποδοσφαίρου. Εξωτερικά θα δημιουργηθεί μία διαδρομή περίπου 350-400 μέτρων με ταρτάν, θα δούμε, ή με φλωτάπιτα φυσικό ή συνθετικό, για την φυσική κατάσταση των αθλητών όλων αυτών των αθλητικών κέντρων. Τώρα, να πούμε ότι το επόμενο γήπεδο ποδοσφαίρου που θα φτιαχτεί, που θα φτιάξουμε στην πόλη μας, μάλλον αν δεν βρούμε πρόγραμμα με ίδιους πόρους, είναι το γήπεδο κάτω Καστριτσίου. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό γήπεδο, για το οποίο ο απερχόμενος διευθυντής του πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού Καρατζάς, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά, επειδή είναι Καστριτσιώτης, έκανε το τοπογραφικό με όρους χρήσης και ήδη προχωράμε να είναι έτοιμη και η τεχνική μελέτη, και να το βάλουμε και αυτό πολύ σύντομα. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε νέα και για αυτό.
1: Ερώτηση και να κάνω, κύριε Πετρόπουλε, αν έχετε ολοκληρώσει, να σας
0: ρωτήσω. Το τελευταίο και κλείνω. Ναι. Το γήπεδο Πετρωτού.
1: Μπράβο.
0: Το οποίο κάναμε μια προσπάθεια να γλιτώσουμε κάποια λεφτά, δεν το βλέπουμε και τελικά καταλήγουμε ότι θα πάμε με κανονικό διαγωνισμό. Όσο στοιχήσει, θα το ξυλώσουμε όλο και θα το φτιάξουμε εξ αρχής.
1: Με το κολυμπητήριο. Με το κολυμπητήριο του ΝΟΠ στην ακτή Δημαίου, η ανανέωση προχωρά. Τι συμβαίνει εκεί? Έχει τελειώσει το θέμα, γραφειοκρατικό είναι?
0: Επειδή με έξω δεν ακούγεται καλά.
1: Επειδή. Ένα τελευταίο ερώτημα για το κολυμπητήριο του ΝΟΠ στην ακτή Δημαίου. Έχει υλοποιηθεί η διαδικασία της ανανέωσης σύμβασης? Τι γίνεται εκεί?
0: Είναι έτοιμο η νέα σύμβαση. Δεν δίθεται. Κύριε Κόγκο, εγώ είχα μια ξεκάθαρη θέση και ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος Πατρέων έχουμε μια ξεκάθαρη θέση για το γήπεδο αυτό. Ξεκάθαρη θέση.
1: Όχι τώρα, απλά ρωτάω για το πότε θα υπογράψετε.
0: Το γήπεδο, την πισίνα αυτή, το κολυμπητήριο. Το κολυμπητήριο αυτό, παρά το γεγονός ότι ανήκει πλέον στο Δήμο, ιστορικά, αθλητικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, ηθικά κλπ, ανήκει στον ΟΠ.
1: Είναι γιατί... ξεκάθαρο αυτό. Πότε θα υπογραφεί η σύμβαση. Δεν μην πούμε ότι ναι, είναι ξεκάθαρο.
0: Αυτό,
1: το έχετε πει. Δεν χρειάζεται
0: έχει θέμα. Φύγει, έχει φύγει από το γραφείο το δικό μου. Έχω, εγώ έχω εδώ και πολύ καιρό ετοιμάσει τα σημεία που αφορούν την Αντιδημαρχία Αθλητισμού, που αφορούν τη νέα σύμβαση, η οποία θα είναι μακροχρόνια. Και...
1: ωραία. Ξεκάθαρο. Και είναι θέμα χρόνου,
0: είναι
1: λοιπόν.
0: Είναι θέμα ημερών. Χρόνου.
1: Πείτε μου μια κάτι τελευταία. Ναι. Περιμένουμε κάποια μεγάλη διοργάνωση αθλητική να έρθει στην Πάτρα
0: ναι,
1: το
0: και
1: καλοκαίρι.
0: Θα μου διέφευγε. Καταρχέας, σήμερα κλείδωσε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων Αθλητών Στίβου, που θα γίνει τον Ιούνιο και με τη συμμετοχή 500 αθλητών, συν τους συνοδούς τους και τους προπονητές, και διεκδικούμε και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Βετεράνων Αθλητών Στίβου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά που μπορώ να σας πω τώρα.
1: Μάλιστα, ωραία. Υπάρχουν φαντάζομαι και άλλα
0: μεγάλες διοργανώσεις, οι οποίες θα δώσουν και οικονομική ανάσα στην πόλη σε μια περίοδο έτσι που είναι νεκρή κατά κάποιο τρόπο, διότι ο κόσμος θέλει οι διακοπές και λοιπά, θα ζωντανέψουν την πόλη, θα δουλέψουν τα ξενοδοχεία μας, η εστίαση και γενικά η αγορά θα κινηθεί.
1: Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ για το αναλυτικό πλάνο, τον απολογισμό και εύχομαι καλή συνέχεια. Ξέρω ότι καταβάλλετε προσπάθεια προκειμένου να βελτιωθούν πράγματα και καταστάσεις. Και αυτό είναι σημαντικό λοιπόν, γιατί ο αθλητισμός είναι μέρος του κοινωνικού συνόλου. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια
1: καλό
0: σας.
1: Μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον Τάκη Πετρόπουλο. Αναφέρθηκε σε πάρα πολλά και διάφορα έργα τα οποία τρέχουν, πάντα με λεπτομέρειες για τις δράσεις που έρχονται. Να μην κλείσουμε, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι για το 14ο Regional Growth Conference, το οποίο θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, 19-21 Μαΐου, στο μεγαλύτερο συνέδριο για την περιφερειακή ανάπτυξη. Σας λέω επιγραμματικά μερικά στατιστικά στοιχεία. 217 ομιλητές και ομιλήτριες. 110 ενότητες panel 1-1 ομιλίες workshop, 27 διάσημοι συντονιστές, 3 μεγάλοι χορηγοί, 2 εθνικά μέσα ενημέρωσης, χορηγοί επικοινωνίας, 14 περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, ενότητες ενδεικτικά σας λέω, 22 ενότητες για την οικονομία, 20 ενότητες για την πολιτική, 20 ενότητες για τις εκπαιδευτικές δράσεις, 11 ενότητες για την αυτοδιοίκηση, 10 ενότητες για το AI, 10 ενότητες για την αγορά, 5 ενότητες για την τριβάθμια εκπαίδευση, ενότητες για την τεχνολογία, για την μελητήρια και οι μερίδες που έχουν να κάνουν με πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα, όλα αυτά στο 14ο συνέδριο. rgc.gr μπορείτε να μπείτε για να κάνετε κράτηση, η συμμετοχή του κοινού είναι ελεύθερη.

Κάπου εδώ λοιπόν θα είναι η ώρα να πάμε σε φινάλε και για αυτή την εβδομάδα. Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. Από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Προκόπη Κόγκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Ξεκουραστείτε, Σαββατοκύριακο που έρχεται να πάρετε ανάσπιν τα δικά σας πρόσωπα, το επόμενο μαντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τη μία. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!

0: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε! Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Στρέφα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
0: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
5: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: και μισή. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο Λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο Λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος. Παρεμβαίνει ουσιαστικά. Σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
4: Θα! Και μετά τις εκλογές.
5: Αχ, και να ξέρω.
6: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
5: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
6: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
5: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: 4:30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
6: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
3: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
4: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
5: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
4: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
5: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Τώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Hello.